0: Τον Μπάμπη Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών. Συντονιστείτε.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
2: Ωραία μας ο Θεός. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Θέλω να

Bobby Knight. Κάθε Παρασκευή βράδυ 10 με 12 στον Flash 99,4 με τον Bobby Μπατσάρα. Μαζί του η Πινελόπη Εφρεμίδου. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Plus 99,4.
2: Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Μες στα χαράματα.

0: Ο Φίβος.
1: Ο Φίβος, πολύ γαμάτος.
2: Γαμάτος Φίβος.
3: Πώς το λένε το βιολιστή, είναι γαμάτος αυτός.

πιστράμε στο βότσι. Ντοντό, έχω τον πούρο σου, brother.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30. Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στον

0: Barbie Night. Κάθε Παρασκευή βράδυ 10 με 12 στον Flash 99,4. Με τον Μπάμπι Μπατσάρα. Μαζί του η Πινελόπη Εφρεμίδου. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Flash 99,4.
2: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1-3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
5: Μες στα χαράματα.

0: Flash 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Απόψε δεν μιλώ σε κανένα, δεν ακούω κανένα απόψε. Σαν τρελός μες τη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σερνώ. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι,

0: Δεν θέλω κρυμμένα στην ίδια.
1: Thank you. Το έχουμε! Yeah!

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 6:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

είχα εικόνα στον καθρέφτη. Αν δεν με κοίταζες εσύ, όσα τραγούδια και να

φτάσεις, κόσμος στην πάνω τη γωνία, ξαφνού με πιάνει αγωνία. Να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Plus 99,4.
2: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
3: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
2: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
4: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
5: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
8: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
9: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
10: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο?
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
6: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
3: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
2: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
4: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
5: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
8: Μπάζα.
7: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
9: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
10: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
11: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
12: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
6: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπυργίου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
7: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
8: Μπάζα.
7: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
8: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
9: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
10: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
11: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

συνδυάστησκο.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Flash 99,4.
2: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλα πιάμε το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
8: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι espressionistas.
9: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
10: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
11: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
12: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
13: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
14: Μπάζα.
13: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
15: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
16: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
17: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
18: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
19: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο.
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design, ωραία σκαμπό στο μπαρ, καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
4: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
5: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένατη χρονιά γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band, Tough Lathos, Hat Trick, Banda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Δέρθιελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
8: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
9: 8 με 9 το πρωί
8: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Flash 99,4.
2: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
3: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
2: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
4: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
5: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
6: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
9: Μπάζα.
8: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
10: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
11: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
12: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Αγάπη μου! Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
8: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Φλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.

0: είμαστε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε και πάλι. Όπως κάθε Κυριακή την ίδια πάντα ώρα.
0: Δεν γίνεται. Όμως με ένα μου φίλη καρδιά μου.
1: Είμαι ο Στάθης Γεωργιάδης. Και σας καλωσορίζω στον Flash 99,4.
0: Να ξαναείμαστε μαζί πως αποφυλεί.
1: Ακούτε τα αυθεντικά ραστεχνικά. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2.
0: Όμως με ένα μου φίλη καρδιά μου. Γίνεται.
1: Ελάτε να γίνουμε πολλοί περισσότεροι. Προσδεθείτε, απογειωνόμαστε. Η εκπομπή Ποίημα για το ραστεχνικό ποδόσφαιρο μόλις ξεκίνησε. Ελάτε λοιπόν να απολαύσουμε τη διαδρομή, να απολαύσουμε πράγματα και καταστάσεις. Ελάτε να περάσουμε ένα τριώρο ανέμελο, αγαπησιάρικο, ερωτικό. Χωρίς flyover, χωρίς μποτιλιαρίσματα, χωρίς βενζίνης και πετρέλαια. Αφήστε τα στην άκρη.
0: Όμως με ένα μου φίλη καρδιά μου. Γίνεται.
1: Για να μην μας σωνάει το στομάχι, να μην ασπρίζουν τα μαλλιά μας, να μην βγάζουμε ρητίδες. Όλα αυτά λοιπόν που μας κάνουν κακό, αφήστε τα στην άκρη. Ξεκινήσαμε λοιπόν.
2: Σπίτι μου. Γυρίζω τα χαρά.
1: Είναι σίγουρο ότι θα την απολαύσετε και πάλι ετούτην εδώ την εκπομπή.
2: Δάκρυα και κλάμα.
1: Ελάτε λοιπόν να συνδέσουμε το ραστεχνικό ποδόσφαιρο με το καλό λαϊκό ελληνικό τραγούδι. Έχουμε να ακούσουμε πολλά, να πούμε πολλά. Υπομονή.

η αγωνιστική δράση έχει περιοριστεί σημαντικά και μιλάμε βέβαια για τα αεραστατικά πρωταθλήματα. Τρία παιχνίδια έχουν μείνει μόνο σήμερα. Σήμερα ουσιαστικά πέφτει η αυλαία της αγωνιστικής περίοδου 2025-2026.

0: Τσίγαρα. Τρία παιχνίδια έχει το σημερινό μενού. Η αγωνία έχει φτάσει στο κατακόρυφο. Θα πούμε αρκετά πράγματα. Έχουν μείνει μόνο τα play-off για την Α κατηγορία, όπου σύμφωνα με την προκήρυξη θα ανέβουν άλλες δύο ομάδες από τα play-off της Α κατηγορίας. Θα πούμε όμως παρακάτω, λίγο αργότερα, ότι υπάρχει ενδεχόμενο να ανέβουν ακόμη περισσότερες ομάδες. Με έναν συνδυασμό πραγμάτων βέβαια.
1: Πάλι στο ράδιο τραγούδια σε θυμίσουνε.
0: Εσείς όπως κάθε Κυριακή, είπαμε, σας θέλουμε ενεργούς, σας θέλουμε συμμετέχοντες. Θέλουμε λοιπόν να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα στο Facebook Στάθης Γεωργιάδης, στο Viber Flash 99,4. Στέλνετε λοιπόν τις δικές σας προτάσεις, τη δικιά σας κριτική, τα δικά σας σχόλια. Εδώ είμαστε εμείς να τα διαβάζουμε όλα, αρκεί να μην θίγουν οι προσωπικότητες και οι υπολείψεις. Άλλωστε ετούτη εδώ η εκπομπή δεν είναι μια εκπομπή διαμαρτυρίας. Υπάρχουν άλλες εκπομπές που μπορείτε να διαμαρτυρηθείτε, να κλάψετε, να χλεβάσετε, να γελάσετε, ό,τι θέλετε. Εμείς εδώ είναι μια εκπομπή δημιουργική, μια θετική άβρα που προβάλλει το κακό και όχι το κακό.
2: Να έχει κάτι από το θυμό.
0: Υποστηρίζει ό,τι έχει να προσφέρει από όποιο μετερίζει και αν είναι αυτό. Και βεβαίως μπορεί η εκπομπή να είναι αμιγός έραση τεχνική με τα αραστευτικά πρωταθλήματα όλης της κεντρικής Μακεδονίας. Όμως το λέμε, το ξαναλέμε, θα το ξαναπούμε και σήμερα.

0: Έτσι λοιπόν η εκπομπή ετούτη ασχολείται και με κοινωνικά ζητήματα όταν αυτό προκύπτει. Ζητήματα που αφορούν την κοινωνία, το γείτονα, το φίλο, τον αναξιοπαθούντα. Έτσι πρέπει. Και θα πρέπει και το ποδόσφαιρο, το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, τα αεραστεχνικά σωματεία, επειδή έχουν μια τεράστια δυναμική. Να διεισδύσουν στην κοινωνία με διάφορους τρόπους. Να είναι κοντά στην κοινωνία, αυτή η κοινωνία που τις υποστηρίζει και τους στηρίζει.
1: Πες μου τι να τραγουδήσω.
0: Την αγάπη μας εκεί, στα παιδιά που απολαμβάνουν το καφέ τους. Άρης Οικονομίδης, Ανδρέας Οικονομίδης, Τζόρταν Κίτσιου και άλλοι πολλοί.
1: Μανάχη, δέρμα και φωτιά.
0: Στα ραδιόφωνα, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στα ακουστικά του κινητού. Μνημονεύεται Φλάς
1: 99,4.
0: Απογειωθήκαμε.
1: Και από τον τρόπο το τσιγάρο.
0: Θα πάμε μέχρι και τις δύο μαζί.
1: Και στο καπνό που με
0: φύγει. Μη φύγει κανείς, εννοείται. Γιατί το γκολ μπορεί να μπει και στις καθυστερήσεις.
1: Και τρέχω, δυο μικρά παιδιά και πρόσπερα.
0: Εννοείται ότι θα απολαύσουμε και την μουσική.
1: Την από πως δεν τα...
0: Επιλεγμένη καθ' όλη την εβδομάδα. Με ειδικούς επιστήμονες.
1: Μην είναι δίπλα μου.
0: Που γνωρίζουν καλά το καλό, αλλά

0: λαϊκό ελληνικό τραγούδι.
1: Τώρα που η στροφή γίνεται κρεμός,
0: από ό,τι με λέτε
1: είναι δίπλα μου.
0: Με διαφόρους τρόπους, ξέρετε, επικοινωνείτε εσείς μαζί μου και κατά τη διάρκεια της εβδομάδος.
1: Δίπλα σου είναι αλλιώς.
0: Σας αρέσουν, μου λέτε, τα τραγουδάκια, τα ελληνικότατα τραγούδια.
1: Τώρα που η στροφή γίνεται κρεμός.
0: Στέλνετε λοιπόν μηνύματα σας στο Facebook Στάθης Γεωργιάδης. Μας βλέπετε και μέσα στο TikTok. Ναι, ναι, ναι, το μάθαμε κι αυτό. Μας βλέπετε λοιπόν το τι γίνεται εδώ στο στούντιο. Μας απολαμβάνετε του τέστην. Στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας, τα χαιρετίσματά σας, τα λουλούδια, τις γλάστρες και ό,τι άλλο νομίζετε ότι κάνει καλό στην εκπομπή. Αχ, και που είσαι ακόμα! Μην ξεχάσουμε, ναι, εντάξει, μπορεί να είμαστε αμιγώς σε εκπομπή ποδοσφαιρική. Έχουμε όμως το μεγάλο τελικό σήμερα της EuroLink, πως τη λένε εκεί το μπάσκετ. Ολυμπιακός Ρεάλ. Τώρα ώρα μην με ρωτάτε, ψάξτε και βρέστε. Εννοείται ότι λίγο αργότερα θα τραγουδήσουμε, θα χορέψουμε, θα απολαύσουμε στιγμές. Όπως αντιλαμβάνεστε, θα σας ταξιδέψω νοερά σε άλλες εποχές, πολύ μακρινές, αλλά όχι ξεχασμένες. Θα προσπαθήσω να ανασύρω μέσα από τις μνήμες σας όμορφες στιγμές του παρελθόντος. Να τις θυμηθούμε όλοι παρέα μαζί. Θα συγκινηθούμε, θα τραγουδήσουμε, θα χορέψουμε. Αυτό είναι το Flash 99,4. Μια παρέα, μια οικογένεια. Έχουμε καταφέρει να το φτιάξουμε αυτό με πολύ αγώνα και κόπο. Να ευχαριστήσουμε ξανά μανά τον Βασίλη τον Σχιζοδήμο, που επί σειρά ετών δίνει χώρο και χρόνο στο αστεχνικό ποδόσφαιρο, το στηρίζει πάντοτε και πάντα. Και μέσα σε αυτά εμπιστεύεται και την αφεντιά μας για την ενημέρωση μέσω του Βλάζε 9,4. Γεια σου Βασίλη Σχιζοδήμο. Γεια σου Νίκο Σχιζοδήμο εκεί στην Κρήτη. Μας ακούει ο Νίκος κάτω εκεί στην Κρήτη είναι τώρα. Απολαμβάνει και αυτός εκεί το κριτικό πέλαγος, τα βουνά, τα λαγκάδια. Και βεβαίως τώρα που φτιάχνει ο καιρός, εντάξει έχει μια συννεφούλα, αλλά δεν μας τρομάζουν όλα αυτά. Αν είναι να κάνεις μια απόδραση, κάντε να, για σπέση κάτω. Επειδή τώρα λοιπόν θα έχουμε και ημερήσεις αποδράσεις, τριήμερα, να προσέχετε στους δρόμους. Να προσέχετε λοιπόν στον δρόμο και να ξέρετε πάντα ότι οι δρόμοι δεν είναι μόνο δικοί μας, δεν έχουμε μόνο εμείς αυτοκίνητο, δεν οδηγούμε μόνο εμείς. Υπάρχουν και άλλοι πολλοί και γι' αυτό χρειάζεται δύο φορές την προσοχή μας. Εννοείται ότι δεν θέλει μαγκές στο τιμόνι. Δεν μουτζώνουμε, δεν καπνίζουμε, δεν πετάμε τη γόπα. Βεβαίως κάθε Σαββατοκύριακο διαβάζουμε, μαθαίνουμε, ακούμε για τα μπλόκα και πόσοι συλλαμβάνονται, σουρωμένοι, χωρίς διπλώματα. Κάποτε πρέπει να γίνει και αυτό, γιατί νομίζατε?
1: Αν είσαι
0: Θα έχουμε αφιερώματα σήμερα και Βοσκόπουλο σας έχω και Μητροπάνο σας έχω. Γιατί δεν σας έχω, γιατί δεν σας έχω. Και Πουλόπουλο έχω. Και Καφάση έχω παρακαλώ.
1: Όλη η ζωή μου, δίχως μου.
0: Και επειδή δεν υπάρχει αγωνιστική δράση, λίγο αργότερα θα έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους. Θα μας μιλήσουν για τις ομάδες τους, αλλά γενικότερα για το ρασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Πώς το βλέπουν αυτοί από το μετερίζι που το υπηρετούν.
1: Ξημέρωμα Σαββάτου.
0: Θα έχουμε χρηστικές συμβουλές, χρηστικές ειδησούλες, σχόλια, κουτσομπολιά. Μείνετε εδώ, δεν έχετε να χάσετε τίποτα, μην πάτε πουθενά. Λίγο αργότερα εννοείται ότι μέσα στο σπίτι θα σας βάλουμε να χορέψετε. Και βέβαια 11:20, βάλτε, δυναμώστε λίγο τον ήχο, τη μουσική. Μη φοβάστε, δεν θα σας πει τίποτα ο γείτονας, ούτε η γειτόνισσα. Έλα, πάμε, πάμε! Σήμερα λοιπόν το απόγευμα στις 5:30, τρία παιχνίδια για την Α κατηγορία, σημαντικότατα όλα. Από το αποτέλεσμα του καθενός μπορούν να κρυθούν πολλά. Όλοι ελπίζουν, όλοι υπολογίζουν. Μαραθώνας Καλαμαριάς Ιωνικός στις 5:30, δημοτικό.

Στο Λαγκαδά, Λαγκαδά, Σαό Λαγκαδά, Ποντιακός Πολυδεδρίου, στις 5.30 και αυτό. Και στη γέφυρα, Μακεδονικός γέφυρας, Ποσειδώνας Καλαμαριάς. Με έναν συνδυασμό μπορούν τα πάντα να γίνουν. Θα πούμε λίγο αργότερα περισσότερα.

0: Άρα έχετε να πάτε το απόγευμα. Τα υπόλοιπα πρωταθλήματα τελειώσανε, και η Γάμα Εθνική και η Β' Εθνική. Άρα τώρα όλοι για ξεκούραση. Άμα δεν έχει αγωνιστική δράση, τι θα κάνεις. Είναι μια ευκαιρία να ασχοληθούμε λίγο με τον εαυτό μας, με την οικογένειά μας. Χθες ήταν το πρώτο Σάββατο που δεν υπήρχε αγωνιστική δράση. Ήταν ένα περίεργο Σάββατο, το πρώτο Σάββατο χωρίς παιχνίδια.
1: Να σου πάρω μια. Πες μου που πουλά.
0: Είναι μια εποχή από εδώ και πέρα.
1: Να σου πάρω μια.
0: Για περισυλλογή.
1: Πες μου που πουλά.
0: Για το ταμείο του καθενός. Είτε είναι ποδοσφαιριστής, είτε είναι προπονητής, είτε είναι παράγοντας. Για να μπορέσεις μετά να πάρεις τις κατάλληλες αποφάσεις. Να θέσεις τους καινούργιους στόχους. Και να επανέλθεις δρυμύτερος.

0: Γεια σου, Άγγελε.
1: Τις δυο ψυχές.
0: Πέντε βρύσες, οχ, οχ, οχ.
1: Μάτες να νεργιώζω.
0: Όλος ο λαός περιμένει.
1: Θέλω.
0: Θα έχουμε λίγο αργότερα το Στράου του Σαφλέκο να μας πει περισσότερα πράγματα.
1: Θέλω.
0: Για τη νέα προσπάθεια που ξεκινάνε στις πέντε βρύσες. Έχουμε πολλά να πούμε. Υπομονή, το έχουμε ξαναπεί ότι η υπομονή είναι τεράστιο προσόν. Πρέπει να είμαστε οπλισμένοι με υπομονή στην καθημερινότητά μας. Υπομονή οι προπονητές, οι ποδοσφαιριστές, οι παράγοντες. Υπομονή στους δρόμους, στα ποτηλιαρίσματα. Και επειδή ξεκίνησαν και οι εξετάσεις των μαθητών λυκείου, παιδιά, κάντε κάνα διάλειμμα. Ακούστε Φλάσσα 99,4 μέχρι τις 2. Μετά ξανά διάβασμα. Έτσι, έτσι. Θα είναι ένα καλό διάλειμμα. Να ξεμπλοκάρετε λίγο. Και μετά ξανά μανά από την αρχή.
1: Ξανά από κάτι. Μονάχη σου διαλέγεις.
0: Ψυχολογική στήριξη σας κάνουμε εδώ. Με τις επιλογές, τις μουσικές μας, με το χιούμορ. Και βεβαίως, βεβαίως βάλτε το χιούμορ στη ζωή σας, παιδιά. Είναι σίγουρο ότι θα νιώσετε καλύτερα.
1: Αν το
0: χιούμορ το καλό, έχει γίνει το ανάλατο.
1: Για μένα δεν
0: Κασουλάκι Παπαδόπουλε.

0: Την προηγούμενη εβδομάδα, όπως σας είχαμε πει την Κυριακή το πρωί στην εκπομπή, δέσποζε το μεγάλο παιχνίδι του Παύλου Μελά με τους Μπαμ, την ομάδα των Μπαμ. Τεράστια επιτυχία αυτής της ομάδος. Πολλοί την κατηγορούν και λένε διάφορα. Όχι η ομάδα του ίντερνετ, όχι η ομάδα του έτσι, του αλλιώς, του Facebook, το ένα, το άλλο. Και αυτή η ομάδα όμως αποτελείται από ανθρώπους, από προπονητές που δουλεύουν, ποδοσφαιριστές, παράγοντες. Συγχαρητήρια λοιπόν στους Μπαμ για την άνοδο σε ένα παιχνίδι εκπληκτικό που έγινε στο δημοτικό, μάλλον εκεί στο γήπεδο της Σταυρούπολης.
1: Αβάσταχτο να είσαι μακριά.
0: Τεράστιο, πολλοί κόσμος. Πρώτη φορά είδα, μάλλον δεύτερη φορά είδα αυτό το γήπεδο ασφυκτικά γεμάτο. Κάποια στιγμή είχε γίνει ένα φιλικό με μια γυναικεία ομάδα. Με το ράδιο Θεσσαλονίκη. Έπαιζε και ο Σάκης ο Μήτρακας. Τότε είχε γεμίσει το γήπεδο. Προχθές φαντάσου ο αστυνομικός διευθυντής έφτασε στο σημείο να δώσει εντολή να κλείσουν οι θύρες. Οι δύο θύρες, να σταματήσει να μπαίνει ο κόσμος. Για να μην, γιατί υπήρχε κίνδυνος, ο ένας πάνω στον άλλον ήταν. Και μετά φύγανε γύρω γύρω αρκετοί, κάποιοι φύγαν στο σπίτι. Κάποιοι ανέβηκαν εκεί γύρω απέναντι στο κλειστό, στον τοίχο. Σαν τα τζαμπιά ήταν. Το καταχάρηκα πραγματικά. Γιατί και το παιχνίδι έγινε μέσα σε ένα πολιτισμένο κλίμα.
1: Γιατί
0: υπήρχε ενθουσιασμός, μεράκι, γυάλιζε το μάτι τους. Αλλά όπως γίνεται συνήθως στο ποδόσφαιρο, δεν κερδίζουν όλοι. Ή μάλλον κερδίσανε όλοι εκεί. Με όλο αυτό το κλίμα που δημιούργησαν οι δύο ομάδες, ο Παύλος Μελάς και ο Μπαμ, ο κόσμος τους, οι φίλαθλοι. Και τους αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια για όλο αυτό που προσέφεραν.
2: Μιάρα, βονιάρα, παιχνιδιάρα και χαδιάρα. Που στο τρόλεϊ σαπαίνει αυτομάτως ο τρολές αμέσως βγαίνει.
0: Πού είναι αυτή η φωτογραφία τώρα, ποια λίμνη είναι. Η Βόλβη, όχι, δεν νομίζω. Όχι, δεν είναι η Βόλβη. Στείλτε και εσείς καμιά φωτογραφία από βουνά, λαγκάδια, δέντρα, λίμνες, ποτάμια. Η Ελλάδα έχει τεράστιες ομορφιές, πολλές ομορφιές. Όπου και να πάει κανείς κάτι θα βρει, κάτι θα του αρέσει. Και αν έχει τσέπη να βάλει βενζίνη και ημερήσιες αποδράσεις, καλό είναι. Γεια σου Χρήστο Λιάπη.

0: περνάει ο δρόμος.
1: Δεν θα συνεχιστεί και η συνεργασία του Δημήτρη του Γαλανού με τη Δόξα Πενταλόφου, όπως μας λέει ο Χρήστος Ολιάπης. Καλός προπονητής, καλό παιδί. Είναι σίγουρο ότι θα βρει το επόμενο λιμάνι του.
0: Θα γίνει μια μονομαχία.
1: Αυτά είναι της τελευταίας στιγμής,

0: Έλεγα προηγουμένως λοιπόν ότι είχα δει το γήπεδο της Σταυρούπολης ασφιχτικά γεμάτο άλλη μια φορά πριν από πολλά πολλά πολλά χρόνια σε ένα παιχνίδι γυναικών, δεν θυμάμαι τώρα την ομάδα, με το Ράδιο Θεσσαλονίκη, όπου αγωνιζόταν και ο Σάκης ο Μήτρακας. Και τώρα τυχαία τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τι τύχη είναι αυτή. Καλημέρα Σάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα Σάκη. Πού το θυμήθηκες ο παιχνίδι?
0: Εσύ σχολίαζα προηγουμένως το παιχνίδι του προηγούμενης Κυριακής με Παύλος Μελάς Μπαμ, με τον κόσμο που είχε.
1: Είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Τι πρόβλημα, απίστευτο κόσμο. Και έλεγα λοιπόν ότι άλλη μια φορά είδα σε αυτή την κατάσταση το γήπεδο εκείνο, σε εκείνο το παιχνίδι. Θύμησε μας, τι παιχνίδι ήταν εκείνο?
1: Εκείνο ήταν για φιλανθρωπικό σκοπό. Είχε παίξει η ομάδα τότε που είχαμε στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, ναι, με την Ολυμπιάδα 96.
0: Μπράβο, Ολυμπιάδα 96, ναι, αυτό δεν θυμήθηκα.
1: Ναι, τη γυναική ομάδα, ναι. Σκορ τελικό 1-1, ναι. Σκορ ο Σάκης ο Μήτρακας. Για το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
0: Εσύ έβαλες τον κόλ.
1: 1-1. Ναι.
0: Και πολύ κόσμο.
1: Πάρα πολύ κόσμο.
0: Καλές εποχές, Σάκη Μήτρακα, ε.
1: Και χάρηκα, ειλικρινά σου μιλάω, ναι, χάρηκα προχθές που είδα με κάτι βιντεάκια, φωτογραφίες, mm-hmm, από τον κόσμο που ήταν στο κήπεδο της Σταυρούπολης και αυτό που είπες και εσύ, θυμήθηκε και λεπτά.
0: Σάκη, έφυγε ο κόσμος, ο αστυνομικός διευθυντής έδωσε εντολή να κλείσουν οι θύρες γιατί δεν χώρισε άλλος κόσμος. Και άλλοι φύγαν στα σπίτια τους και άλλοι πήγαν απέναντι στο κλειστό, ξέρεις πώς είναι. Άλλοι ανεβήκαν, ναι, πάνω στον τοίχο.
1: Ναι. Ήταν με παιχνίδι που, όπως είπες και εσύ και λέω και εγώ, θύμισε παλιές καλές εποχές του Ρασίγκου Ποδοσφαίρου. Mm. Και τότε, εγώ θυμάμαι μάτς Ορφέας Απέλα Γκαδά. Ορφέας Απέλα Γκαδά στο κήπεδο Σταυρούπολης. Ήταν τίνκα το κήπεδο.
0: Ναι.
1: Ήταν τα χρόνια, ήταν διαφορετικά, παιδιά.
0: Εντάξει.
1: Τα ζήσαμε, τα ξέρουμε. Ήταν διαφορετικά χρόνια. Έτσι. Τότε ο κόσμος ήταν πιο κοντά στις ομάδες.
0: Άλλαξε και η κοινωνία, Σάκη. Άλλαξε και ο τρόπος που μεγαλώνουν τα παιδιά. Δεν είναι δηλαδή ότι τότε. Ακόμα και το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει. Λέμε τώρα, συγκρίνουμε καμιά φορά εκείνες τις εποχές με τις τωρινές. Μα τότε. Καλά, οι πολλές ομάδες δεν είχαν προπονητή.
1: Εγώ το έχω πει επανειλημμένα, δεν υπάρχει σύγκριση.
0: Πώς θα συγκρίνεις, είναι ανώμια πράγματα.
1: Από όλες τις πλευρές. Λέμε για τον κόσμο, λέμε για τις ομάδες. Να κάτσω εδώ να θυμηθώ, όχι να θυμηθώ, να πω ομάδες που πηγαίναμε και λέγαμε τι μπάλα παίζουν αυτές οι ομάδες. Και τώρα δεν υπάρχουν παιδιά, δεν υπάρχουν παράγοντες καταρχήν.
0: Είναι γενικότερα έχει αλλάξει το πράγμα, δεν έχει αλλάξει μόνο το ποδόσφαιρο, έχει αλλάξει και κοινωνία.
1: Δεν υπάρχει καμία σύγκριση του τότε ρεσαγικού ποδοσφαίρου με το τωρινό.
0: Σάκη, για πάμε τώρα εκεί, τι γίνεται. Καταρχάς πες μας εκεί το Ορφάνι, τι γίνεται.
1: Εγώ το χάρτη του πρώτου ομίλου τουλάχιστον τον έχω βγάλει.
0: Να σε ρωτήσω εγώ, άσε να ρωτάω εγώ, μην εσύ περίμενε λίγο. Δεν μου λες, είναι 7 ομάδες της Θεσσαλονίκης, τι θα γίνει?
1: Το μόνο σίγουρο, το όχι το σίγουρο, ναι, το de facto είναι ότι θα χωριστούν.
0: Έτσι, μπράβο, λοιπόν.
1: Ξεκινάμε από την ακριτική περιοχή της Ελλάδος, την Αλεξανδρούπολη.
0: Ναι.
1: Είναι ένα χωριό, όπως είμαστε και εμείς, χωριό, δεν το λέμε κακή έννοια προς Θεού,
0: ναι, ναι.
1: Οι Καστανιές. Οι Καστανιές είναι το πιο μακρινό μέρος που θα πάνε όλες οι ομάδες του πρώτου ομίλου. Λοιπόν, Καστανιές είναι, λέει, και πέρα από την Οριστιάδα. Εγώ πέρυσι πήγαμε με τον Αϊτό στην Οριστιάδα και έλεγα να φτάσουμε, και τώρα αυτό είναι πιο πέρα, λέει, από την Οριστιάδα. Είναι ο Άρδας Καστανέων, που θα εκπροσωπήσει τον ομό Εύρο. Κατηφορίζοντας πάμε Κομωτινή, είναι εδώ σίδηρο χωρίου χθες.
0: Κέρδισε
1: 0-2 τα Μάραντα και στέφθηκε πρωταθλήτρια. Παθαγικός βγήκε φυσικά. Δύο ομάδες. Ερχόμαστε Ξάνθη, ο ΑΟΚ Ξάνθης και ο Παύλος Μελάς Κουτσού, τέσσερις ομάδες. Κατηφορίζουμε Καβάλα, ΑΟΚ Καβάλας, η ομάδα ιστορική αυτή του ΑΟΚ θα είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική. Θα είναι Ορφέας Ελευθερούπολης ο πρωταθλητής της ΕΠΣ Καβάλας και φυσικά ο Αϊτός Οφρυνίου. Πάμε, πώς είμαστε, τρεις, πώς είμαστε,
0: έξι, μέχρι τώρα πώς είπες.
1: Τρεις, δύο η Ξάνθη με Αλεξανδρούπολη μία, Κομωτινή μία,
0: δύο
1: Ξάνθη, τέσσερις και τρεις, εφτά είμαστε, εφτά.
0: Πάμε σε αίρες.
1: Και δύο η δράμα, η δόξα δράμας και η αμισός.
0: 9.
1: 9. Και το παραλίμιο 10. Στοπ εκεί. Τώρα, το δικό μου σκεπτικό με, το, ναι, με αυτό που είπα ότι θα χωριστεί η Θεσσαλονίκη των, ναι, 7 ομάδων.
0: Δύο ομάδες έρχονται εκεί.
1: Δύο ομάδες θα έρθουν σίγουρα εδώ και
0: οι πέντε
1: πληροφορίες θες πάρτο,
0: ναι,
1: κάποια σενάρια, κάτι αυτά θα στείλουν από εδώ με γεωγραφικά κριτήρια πολύχνικοι ακρίτες για να συμπληρωθεί, ναι, ο αριθμός 12.
0: Κατάλαβα τι λες, εντάξει. Και από εκεί και πέρα οι πέντε θα πάνε στο δεύτερο όμιλο.
1: Και οι πέντε θα πάνε στο δεύτερο όμιλο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: μαζί με Χαλκιδική, μία με, ναι, με Πέλα, με Κατερίνη, για να συμπληρωθεί άλλη μία δωδεκάδα.
0: Ναι.
1: Εμείς εδώ στο πρώτο όμιλο πάλι θα έχουμε ομάδες με ιστορία, ομάδες με ονόματα, θα είναι η Δοξαδράμα, θα είναι ο Καβάλας, θα είναι η Ξάνθη.
0: Εντάξει, θα εξαρτηθεί ρε Σάκη και αυτοί που ποιοι θα ξοδέψουν λεφτά, αφού ξέρεις πολύ καλά όλα είναι βάση των χρημάτων τώρα.
1: 100% θα ισχύει.
0: Δηλαδή αν το καλοκαίρι εσύ έχεις τώρα καμιά 15.000-20.000 για προκαταβολές, δεν βγαίνεις πρωταθλητής. Δεν βγαίνεις...
1: 100%. Ναι, αλλά είναι... Σκοπός είναι να το θέλεις και να, όχι να μπορείς.
0: Και να μπορείς να σταθείς.
1: Γιατί σάνημα, άκου να δεις. Ξέρεις τι έχω πει εγώ. Γιατί καταρχήν διαφωνώ με την αύξηση των ομάδων. Το έχω πει πολλές φορές. Λοιπόν, θες να είσαι Σικαρβέλη, Αετέ, Οφρυνίου, θες να είσαι Γάμα Νική. Θα υποστήσεις συνέπειες, ρε φίλε. Θα πας μέχρι την Κατερίνη. Θα πας μέχρι την Κατερίνη, 16 ομάδες στο όμιλος. Θα πας μέχρι εκεί. Δεν μπορείς κάτι στο τοπικό σου και θα γίνει.
0: Μαρεσάκη, ξέρουν εκ των προτέρων ότι θα υπάρχουν αυτά εδώ πέρα. Γιατί μετά την επόμενη μέρα αρχίζουν και λένε τα ταξίδια μας και όχι, έχεις τροφές εκεί πέρα που θα πάνε.
1: Γι' αυτό σου λέω, θέλει ο κάθε παράγοντας, γιατί τώρα είναι, δεν είναι πρωτάθλημα αυτό το 12 ομάδο, ρε παιδιά.
0: Ναι,
1: τελειώσαμε,
0: ναι,
1: τελειώσαμε στάδι μου 8 Απριλίου. 8 Απριλίου τελείωσε η γάμα εθνική. Εμείς, ναι, τα παιχνίδια τελειώσαμε 8 Απριλίου. Ναι. Είναι μεγάλο το διάστημα μέχρι τον Αύγουστο.
0: Από τη μια, Σάκη, πρόσεξε να δεις. Από τη μια κλαίμε και οδυρόμαστε όλοι προς την ΕΠΟ ότι ναι και έχουμε έξοδα και δεν μπορούμε. Και όταν έρχεται και το κάνει τώρα η ΕΠΟ όμως, το κάνει αυτό που ζητάς εσύ και ο ένας και ο παραδίπλα, λέμε δεν είναι πρωτάθλημα,
1: ναι,
0: καλό, είναι,
1: ναι,
0: 12,
1: ναι,
0: έτσι δεν είναι.
1: Όχι, μπορεί κάποιοι να διαφωνούμε αυτά που λέω. Εγώ λέω τη γνώμη μου.
0: Ναι, ναι,
1: εγώ
0: όχι. Σαν και σένα είναι και άλλοι, δεν είσαι μόνος εσύ.
1: Θέλεις εθνικό πρωτάθλημα, ρε Καρβέλη, θέλεις εθνικό πρωτάθλημα, θέλεις τη λεζάντα σου.
0: Πλερουά.
1: Θα υποστήσεις συνέπειες, θα έχεις ταξίδι και θα πας, πώς το λένε, μέχρι την Κατερίνη.
0: Ναι.
1: Να πας μέχρι το Κεραμίδι να παίξεις.
0: Εντάξει τώρα, η Δέλτα Εθνική τώρα, αυτή που έτσι όπως θα δημιουργηθεί, θα είναι κάτι σαν τα τοπικά λίγο καλύτερα. Εννοείται ότι θα είναι καλύτερα σε ποιότητα και okay.
1: Εγώ δεν πιστεύω να γίνει η Δέλτα Εθνική, ειλικρινά σου μιλάω, δεν πιστεύω να γίνει, τέλος πάντων.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: δεν νοείται τώρα να είμαι εγώ εθνικό πρωτάθλημα και να... Δηλαδή τώρα, άντε ο Αϊτός, σου πω, το μόνο πλεονέκτημα που έχει αυτή η ομάδα του χωριού μας εδώ, είναι στάδιμο ότι είμαστε στο κέντρο.
0: Ναι.
1: Τα ταξίδια.
0: Έτσι, σωστά.
1: Κοντά, οι Σέρες κοντά, οι κοντά. Τώρα φαντάζεσαι οι Καστανιές.
0: Όχι, αυτή την πληρώσατε.
1: Αυτά τα παιδιά τώρα θα είναι ανά μία εβδομάδα έξω, ανά μία εβδομάδα έξω.
0: Θα ζαλίζονται μέχρι να πάνε, ναι, μέχρι να πάνε θα ζαλίζονται.
1: Το θέλανε όμως.
0: Έτσι.
1: Θέλουμε να βγούμε, θέλουμε να δοκιμάσουμε. Ωραία. Άλλοι τους οι άνθρωποι.
0: Σάκη, για πες τώρα εκεί η περιοχή είναι έτοιμη να υποδεχτεί τη λαοθάλασσα για το καλοκαίρι. Είμαστε έτοιμοι.
1: Σάδι μου, με ευκαιρία που μου δίνεις.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή αυτό που γίνεται
0: τώρα, σήμερα.
1: Πέρυσι ξεκίνησε. Εχθές, φίλε, είχε ένας φίλος γενέθλια και πήγαμε σε ένα μαγαζί, ταβέρνα, έτσι ξέρω,
0: ναι,
1: ταβέρνα, όχι ταβέρνα, το καλύτερο μαγαζί,
0: ναι,
1: στην παραλία,
0: ναι,
1: εδώ σε εμάς στην Τούζλα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ήμασταν η μοναδική παρέα, δεν σε κάνω, τι είναι το μαγαζί,
0: ναι, ήμασταν
1: η μοναδική, δεν ακούγα ελληνικά
0: διπλά. Α, ήταν όλοι ξένοι, θες να πεις.
1: Και έβλεπες τα γκαρσόν, εσύ έχεις κάνει γκαρσόν, το χέρι,
0: ναι,
1: ψηλά,
0: ναι,
1: οι πιατέλες, οι μεγάλες, ψάρια μεγάλα. λεφτά πολλά.
0: Καλά, εμείς ήμασταν σερβιτόροι με τα πιάτα τώρα και με τα φτιάρια, θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Παίρναμε το φτιάρι και γιατί δεν τις σκούπες πλέον δεν σκουπίζαν στην πίστα, παίρναμε το φτιάρι για να πετάξουμε πάνω να αδειάσει η πίστα, να πούμε. Λοιπόν, Σάκη Μήτρακα, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά, να περάσεις καλά. Θα τα ξαναπούμε.
1: Χαιρετισμού σε όποιον μας ακούει.
0: Τι, στείλε κανένα χαιρετισμό εδώ, δεν είναι τον Νίκο τον Αλεξανδρίδη, ξέρω εγώ φίλη σου.
1: Το
0: Σαμαρά.
1: Το Κωστάκι Σαμαρά. Βέβαια. Κωστάκι, μιλάω κάθε μέρα.
0: Σε παίρνει και σε συμβουλεύεται, έτσι.
1: Κάθε μέρα.
0: Γεια σου, Σάκη Μήτρακα.
1: Να σε καλά.

0: Αυτά λοιπόν από τον Σάκη τον Μήτρακα, έναν άνθρωπο με τον οποίο πορευτήκαμε μαζί σε εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεόραση. Γνωρίζει το αστυνομικό ποδόσφαιρο όσο κανείς άλλος. Τα τελευταία χρόνια έχει στρατευτεί εκεί στο Οφρίνιο και μια χαρά τα πάει και ξέρει και τα πράγματα όσο κανείς άλλος. Να είναι καλά, όπως και εσείς να περνάτε καλά και να ξέρετε ότι είστε στο Flash 9,4. Ακούτε τα αυθεντικά ραστεχνικά. Αυτό γίνεται κάθε Κυριακή 11 με 2.
1: Δίχως την καρδούλα σου, καρδούλα μου, μες στα κύματα, μες στη θάλασσα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, Άγγελε Καραϊσαρίδη. Σε όλους στέλνετε χαιρετίσματα του Αγγελάκος.
1: Την αγάπη σου, αγάπη μου.
0: Σοβαρός άνθρωπος. Ακούει Flash, τι θα ακούει. Εδώ μαζί μας, στην παρέα μας. Ελάτε, ελάτε κι εσείς. Ανεβάστε την ένταση του ραδιοφώνου. Για να ακούνε και οι διπλανοί σας. Στο φανάρι και στο αυτοκίνητο, ξέρετε, βάλτε λίγο ένταση. Και με ένα χαμόγελο πέστε ότι ακούτε Flash 99,4 για να το βάλει κι ο άλλος.

Έτσι που λέτε έχουν τα πράγματα. Και ναι, ναι, λέμε καμιά κουβέντα παραπάνω. Τώρα έχουμε το χρόνο. Δεν είναι όπως μου, γεια σου τρελοκομείο. Τσέτσι Θεόφιλε. Και στο Άγιο Όρος μας ακούνε. Την ευλογία σας. Θεόφιλος εκεί είναι στο Άγιο Όρος. Εκεί τι κάνει, ψάρια πιάνει τώρα, τι κάνει τώρα. Σίγουρα στην παραλία θα ψαρεύει, έτσι.

0: Ναι, τι, το μήνυμα που μου στέλνεις, τι εννοείς τώρα για τις εκλογές, τις δημοτικές? Ξεχάστε εκείνα τα Σαββατοκύριακα με τις βόλτες για να ψηφίσετε. Πάει, από την πρώτη Κυριακή τώρα θα βγαίνει ο δήμαρχος. Και ηλεκτρονικά θα ψηφίζουν, θα αράζει ο άλλος, απλώνει τα πόδια, θα παίρνει το λάπτοπ στα πόδια του και θα ψηφίζει. Πού είναι εκείνες οι εποχές που από τα χαράματα, έξω από τα σχολεία, γινότανε χαμός. Ξεπουλούσαν όλοι, καφετέρειες, καφέδες, σάντουιτς. Πώς άλλαξε ο καιρός. Αυτά λέει ο Κινούσης τώρα.
1: Είδα πέρσι μια φορά στη Θεσσαλονίκη. Η παλιά μας γειτονιά τώρα δεν υπάρχει. Έγινε αγνώριστη.
0: Σας είπα, θα σας ταξιδέψω νοερά μακριά.
1: Και
0: σε εποχές μακρινές αλλά όχι ξεχασμένες. Πού αλλού θα ακούσεις Κινούση, ρε φίλε? Μόνο εδώ σε μας.
1: Πέσαμε και γελούσαμε. Ξενιαστά χρόνια ζούσαμε.
0: Εκεί στην παραλία της Μενεμένης, τα παιδιά που μας ακούνε, στα Γιαννιτσά, στο Λιτόχωρο. Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Και βεβαίως, βεβαίως τους απανταχού Έλληνες που συντονίζονται με το Φλάς. Στους ναυτικούς μας που διασχίζουν τα πέρατα των ωκεανών.
1: Στο φρεγμένο το ψωμί,
0: στα στενά του Ορμούζη, είναι άραγες. Σίγουρα, σίγουρα δεν μπορεί.
1: Να ξαναγυρώμαστε πάλι πιτσιρίκι που περνούσε Κυριακή δίχως καρτζιλίκι.
0: Και άλλα, κι άλλα σου έχουμε μετά. Εννοείται ότι μετά την εκπομπή όλοι σας θα είστε πιο ευτυχισμένοι, πιο ερωτευμένοι, πιο αγαπησιάριδες.
1: Να ξαναγυρώμαστε πάλι πιτσιρίκι με κοντό πατέλωνο, μπάλα και ξυρίκι.
0: Είπαμε τα παιχνίδια τα απογευματινά, παιδιά, τα είπαμε. Εντάξει, λίγο αργότερα, μάλλον λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, θα τα πούμε ξανά, μάνα. Μην περιμένετε, τα λέμε συνέχεια. Τρία παιχνιδάκια είναι, θα σας τα πούμε. Πάντως είναι σε όλες τις περιοχές τα παιχνίδια, λες και ρε το μπαζάρ, ρε. Πώς τα έφερε έτσι? Και ανατολικά έχουμε Μαραθώνας Ιωνικός. Στο Λαγκαδά έχουμε Λαγκαδάς Ποντιακός Πολυεδρίου. Και από εδώ μεριά γέφυρα Ποσειδώνας Καλαμαριά. Σε όλες τις περιοχές έχει ματσάρα.
2: Εξ απ' τον κόσμο σου περαστικός.
0: Να πάτε, εννοείται. Κόψτε και κάνα εισιτηριάκι. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Μην στραβω μου τσουνιάζετε όταν σας λένε στην είσοδο. Τον ομολό σας παρακαλώ. Από αυτά περιμένουν και οι ομάδες. Να πουλώσουν καμιά τρύπα.
2: Ποιος τον νοιάζεται ποτέ?

0: Για τη γάμα εθνική μας τα είπε προηγουμένως ο Σάχης ο Μήτρακας. Σχεδόν έχουν βγει οι όμιλοι. Εντάξει, δεν θέλει και πολύ μυαλό, η αλήθεια είναι. Αφού είναι με γεωγραφικά κριτήρια, ξεκινάς από πάνω, από ψηλά, κατεβαίνεις προς τα δω, συμπληρώνεις 12 ομάδες. Ξεκινάς ξανά να από εδώ, από Θεσσαλονίκη, πας Κιλκής, Ημαθία, Πιερία, Πέλα, Χαλκιδική και συμπληρώνεις άλλον έναν όμιλο των 12 ομάδων.
1: Έναν αλήτη κι αν θα πεθάνει.
0: Όπως είναι γνωστό, τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο 2026-2027 η γάμα εθνική θα διεξαχθεί σε 10 ομίλους των 12 ομάδων.
1: Γέλα κυρία μου, γέλα καλή μου.
0: Η Θεσσαλονίκη,
1: γέλα κυρία μου,
0: θα αγωνιστεί στη γάμα εθνική με 7, θα συμμετέχει στη γάμα εθνική με 7 ομάδες. 7 ομάδες με αυτές που ανέβηκαν, έτσι, μπαμ και Φίνικας Πολύχνης. Για κάτσε, μην έχουμε και τίποτα άλλο, μην έχουμε και κανένα Παύλο Μελά. Είδομεν. Θα πούμε και για τους μικρούς κάτι, λίγο αργότερα, επειδή κυκλοφορεί εδώ και μια εβδομάδα, 10 μέρες, για ότι θα υπάρχει η υποχρεωτικότητα συμμετοχής κάποιων μικρών ηλικιακά για γάμα εθνική, είπανε, δεν ξέρω κάτι τέτοιο, αλλά και τοπικά ακούστηκε. Να το πούμε τώρα μάλλον. Δεν ξέρω, δεν κατάλαβα. Εκεί η ΕΠΟ δεν έχει έναν εκπρόσωπο τύπου, ρε παιδί μου. Να βγαίνει να σχολιάζει κάποια πράγματα που αφορούν τα σωματεία, τα αρεσερνικά. Αφού ακούγονται αυτοί οι ψήθυροι, γιατί δεν βγαίνει κάποιος να πει συγκεκριμένα πράγματα? Αν δεν έχετε εκπρόσωπο τύπου, θα σας στείλουμε τον Κώστα του Σαμαρά εκεί στην ΕΠΟ. Να βγει να πει, ρε παιδιά, ότι δεν πρόκειται να ισχύσει κάτι τέτοιο. Και όλα αυτά. Γεια σου Νίκο Αλεξανδρίδη. Λίγο αργότερα σούχο Σακελαρίου Νικόλα. Αλεπού των γηπέδων, Νίκος Αλεξανδρίδης. Σίγουρα για Ούζου κάπου είναι εκεί στις Σικές. Έλεγα λοιπόν για το μέτρο των μικρών. Υπάρχουν διαφωνίες, διαφορετικές απόψεις. Έχουμε άποψη και γι' αυτό. Ίσως την πούμε λίγο αργότερα. Πάντως τώρα οφείλει η ΕΠΟ να βγει και να πει: παιδιά, αυτό δεν πρόκειται να ισχύσει στα αρεσερνικά σωματεία. Να το κάνει στη Β' εθνική κατηγορία. Γιατί όχι, στη Super League 2. Κάντο. Εκεί σε θέλω κάβουρα. Γιατί από εκεί πάνω πρέπει να ξεκινήσει αυτό το μέτρο.

0: έτσι είναι τα πράγματα, φίλοι μου. Έτσι πρέπει να πάρει θέση. Να ξεκαθαρίσει γρήγορα, γιατί. Για να ξέρουν οι ομάδες πώς θα κινηθούν. Διότι αν λειτουργήσει αυτό το μέτρο, θα πρέπει να πάρουν στην 25άδα και καμιά 5-6 πιτσιρίκια.
1: Είναι εδώ, μην αρνηθείς αυτή την ώρα.
0: Πώς θα το κάνει αυτό αν δεν είναι γνωστά τα πράγματα? Μες στο επόμενο δεκαήμερο πρέπει η ΕΠΟ να το ξεκαθαρίσει αυτό. Θα γίνει ή δεν θα γίνει? Δεν μπορεί οι ομάδες να αγωνιούν, να μην ξέρουν πώς θα κινηθούν. Γενικότερα πρέπει οι αποφάσεις αυτές να παίρνονται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Και εδώ στην Α1 κατηγορία είναι γνωστό ότι θα πρέπει να είναι 16 ομάδες, να συμπληρωθούν 16 ομάδες. Αν για διαφόρους λόγους είναι 15, 14, θα πρέπει να ανεβεί και άλλη ομάδα από την Α κατηγορία, και τρίτη και τέταρτη αμαλάχη. Αυτά όμως θα πρέπει να τα γνωρίζουν μόνο αφού γίνουν οι δηλώσεις συμμετοχής. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει οι δηλώσεις συμμετοχής για την Α1 κατηγορία πρέπει να γίνουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Να πιεστούν οι ομάδες να κάνουν δηλώσεις συμμετοχής. Τι τώρα, τι μετά.

Έχεις δίκιο, Νικόλα, έτσι είναι. Θα πρέπει να συμπληρωθούν οι ομάδες από τους επιλαχόντες. Αυτό σημαίνει ότι να υπάρξει κάτι εκεί πάνω, στα ψηλά, μπορεί να βγει και ο Παύλος Μελάς. Τότε θα δημιουργηθεί άλλο ένα κενό στην Α1. Τότε θα ανέβει άλλη μια ομάδα από τα play-off της Α κατηγορίας. Τα λέμε τώρα, πριν γίνουν τα παιχνίδια τα απογευματινά. Αυτή την ώρα. Θα πέσουν κορμιά το απόγευμα, με την καλή έννοια. Γιατί όλες οι ομάδες ενδιαφέρονται. Και οι έξι. Είναι επιτυχία. Από την άλλη, Νικόλα Αλεξανδρίδη, δεν πρέπει να μας προβληματίσει το ότι και οι έξι ομάδες από την Α1 κατηγορία υποβιβάστηκαν χωρίς καν να δώσουν αγώνα play out. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Έτσι. Όπως όλοι θα πρέπει να γίνει ένα ταμείο. Και γιατί άμα χρειαστεί να γίνουν αλλαγές, δεν κατάλαβα. Έχω υπογραφεί κανένα συμβόλαιο. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, το ξέρετε αυτό, έτσι. Να τα λέμε για αυτά. Επίσης να πούμε, να σας το υπενθυμίσουμε, για όσους αναρωτιέστε, ότι είστε στο Flash 99,4. Είστε στη σωστή συχνότητα. Ακούτε τα αυθεντικά ρεσιτεχνικά με Στάθη Γεωργιάδη στα μικρόφωνα της εκπομπής.

Η Καρίτσα χθες στέφτηκε κυπελούχος. Καρίτσα σβορώνος θες το μάτς. Ναι, κυπελούχος Πιερίας η Καρίτσα. Και ναι, Ολυμπιακός Ρεάλ το βράδυ στο μπάσκετ. Δεν ξέρω αν το δω. Ίσως κάνω πέτρα την καρδιά μου.

Και τώρα ναι, είναι η εποχή των Γενικών Συνελεύσεων, των Διοικητικών Συμβουλίων. Άλλοι μπαίνουν, άλλοι βγαίνουν. Αυτό είναι τώρα σε ελληνικό ποδόσφαιρο, κάθε χρόνο τα ίδια. Αυτή την περίοδο. Μακριά σου η ζωή μου είναι άδεια. Όλοι από όποια πλευρά κι αν είναι στο χώρο, προπονητές, ποδοσφαιριστές, ξέρω εγώ, διαιτητές, θα πρέπει να τα βάλουν κάτω, να αναρωτηθούν τι δεν έγινε σωστά, για να μην γίνουν τα ίδια λάθη. Τα λάθη τα διορθώνει κανείς όταν μαθαίνει, τα διορθώνει μάλλον όταν καταλαβαίνει ποια είναι τα λάθη του, όταν ξέρει ποια είναι τα λάθη του, όταν ξέρει που έσφαλε.

0: μα εσύ το βλέμμα κατεβάζεις.
1: Ο καιρός τελικά είναι ιδανικός. Στις προηγούμενες μέρες κάτι βροχούλες.
0: Συνοδεύομαι, μου λες κι εγώ παιδεύομαι. Να ξέρεις πόσο χαίρο.
1: Είναι σίγουρο όμως, το διαπίστωσα και χθες, πουρνό-πουρνό. Η κίνηση προς Χαλκιδική, Πιερία, Σταυρό, Ασπροβάλτα. Τα Σαββατοκύριακα έχει αυξηθεί. Άλλοι πάνε για τα πρώτα τους μπάνια.
0: Να ξέρεις πόσο χαίρομαι.
1: Άλλοι για να καθαρίσουν τα σπίτια τους, τα εξοχικά τους.
0: Μου λες και εγώ παιδεύομαι. Για μένα μόνο.
1: Άλλοι ετοιμάζουν τα δίχτυα και τα γκίστρια.
0: Ζήσα τον ερώτα σου αυτό.
1: Έχω λίγο αργότερα και ποντιακά, μη στεναχωριέσαι. Ένα μήνυμα που μου στέλνει τώρα. Για να δω, μισό λεπτό. Δεν βλέπουμε και καλά.
0: Γυρίζω.
1: Χημικό τεφά 1-2.
0: Και
1: το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο κάνει ένα πρωτάθλημα τουρνουά, πώς μπορούμε να το πούμε.
0: Μέσα μου ξέρεις.
1: Αθλητικό Πανεπιστήμιο, δηλαδή του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου. Παίξανε χτες τελικό. Χημικό τεφά 1-2. Τα τεφά φυσιολογικά, ρε παιδιά, εκεί παλικάρια. Γυμνασμένα. Και αρκετοί ποδοσφαιριστές θα είναι σίγουρα.

Εννοείται ότι θα ακούμε περισσότερη μουσική όλο το επόμενο διάστημα. Βεβαίως, όπως σας είπα, θα έχουμε εκλεκτούς προσκεκλημένους από όλο το φάσμα του ποδοσφαίρου. Μπορεί και από αλφαδίκη, δεν κατάλαβα. Επειδή δεν τα παρακολουθούμε διεξοδικά κατά την εκπομπή, κατά τη διάρκεια των εκπομπών, εντάξει, αφού υπάρχουν χίλιες εκπομπές και άλλες χίλιες, ξέρω εγώ, site, και άλλα χίλια site που ασχολούνται με το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ας μας επιτρέψουν εμάς να ασχολούμαστε μόνο με το ρασανικό ποδόσφαιρο.

είναι μια πρώτη ευκαιρία για βόλτα στην πλατεία του χωριού ή σε κανένα αλσίλιο. Μόνο να προσέχετε, μην έχει καμιά αρκούδα, ξέρω εγώ, και βγήκε σας κυνηγάει.

Ναι, στη Γάμα Εθνική, όπως το είχαμε προβλέψει από την αρχή των εκπομπών, Πανθρακικός και Απόλλων Καλαμαριάς ήταν τα φαβορί. Τελικά τα κατάφεραν και...

Αλλά τώρα και για αυτούς τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Και για τον Παθρακικό, για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Θα πρέπει να γίνουν ΠΑΕ. Να έχουμε μετοχές, κάποιοι να πάρουν τις μετοχές. Κάποιοι πρέπει να πάρουν τα εισιτήρια. Κάποιοι δηλαδή πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Και θα πρέπει όλοι να είναι δίπλα στον Απόλλωνα. Πόντι, επιχειρηματίες, επαγγελματίες, απλοί φίλαθλοι, όλοι πρέπει να βοηθήσουν.

0: Πού να ξέρω ρε παιδιά, ο Τραμπ είμαι. Μια ανεβαίνει, μια κατεβαίνει. Κάτι λέει ο Τραμπ, πέφτει. Κάτι λέει, ανεβαίνει. Τι είναι αυτό ρε παιδί μου. Θα τον πάρω κανένα τηλέφωνο. Θα τον πω, έλα ρε Τραμπ. Πώς το λένε το μικρό. Τα καλοκαίρι έρχεται ρε εσύ φίλε. Πώς θα γίνει με 2-10 ή 2-15 θα βάζουμε μπενζίνη. Πώς θα αλωνίσουμε την Ελλάδα μας. Ντόναλντ, Ντόναλντ, ευχαριστώ Αγγελάκο. Ναι, θα πάρω τον Ντόναλντ ένα τηλέφωνο. Δεν ξέρω, μπορεί και σήμερα το βράδυ. Μετά τον τελικό του κυπέλου, λες, όχι μόνο το, μετά το παιχνίδι της, του Ολυμπιακού. Μπορεί να το βλέπει και αυτός εκεί.
1: Για στα σου λίγο μην εδώ.
0: Θα πάρω τηλέφωνο τον Ντόναλντ.
1: Δεχτούν τα βλέμματά μας. Καινούρια γη.
0: Θα τον πω, Ντόναλντ, κάνε κάτι.
1: Για να στηρίξω.
0: Λύσε μας τα χέρια. Μη μας αδειάζεις τις τσέπες. Πες κάτι ρε παιδί μου. Κάτι καλό πες κι ας είναι ψέμα. Ας πέσει να πούμε στο 1.70. Κοίταξε να δεις, θα πέσει στο 1.70-1.80 και θα λέμε τι καλά που είμαστε. Απίστευτο. Ό,τι σου έρχεται μένει τελικά. Καλό τραγούδι ε.
1: Μάθε λοιπόν να υποχωρείς. Νιώθει η καρδιά μου τόσο μόνη.
0: Θα το ακούσουμε αφού πάμε σε ένα πολύ πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα το ξαναβάλουμε να το ακούσουμε.
2: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate, Επταπηγείου 77, Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
0: One ticket, please. Κατσαρίδες, κουνούπια, ποντίκια, φίδια. Μην ανησυχείτε, η απολυμαντική Βαλτέκο είναι εδώ. Με πιστοποιημένες λύσεις για απεντομώσεις, απολυμάνσεις και μειοκτονίες σε όλο τον νομό Θεσσαλονίκης και την κεντρική Μακεδονία. Βαλτέκο για καθαρό και ασφαλές περιβάλλον. Όλες οι εφαρμογές γίνονται υπό την επίβλεψη υπεύθυνου γεωπόνου. Ξενοφόντος 27, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-587-006.
3: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένατη χρονιά γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band, Tough Lathos, Hat Trick, Banda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Δέρθιελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Είστε συντονισμένοι στο Flash 99,4. Ακούτε αυθεντικά, ρεσιτεχνικά. Επιμέλεια παρουσίαση ο Στάθης Γεωργιάδης. Το ταξίδι συνεχίζεται. Απολαμβάνουμε τη διαδρομή. Θα φτάσουμε στο τέλος της διαδρομής. Το παρελθόν σου σε τρομά. Πιστεύω να πετύχουμε και τον στόχο μας, που είναι ένας και μοναδικός. Για να γελάς. Πώς θα περάσουμε ένα τρίωρο ανέμελο. Χωρίς να πονάει το στομάχι μας. Χωρίς να στεναχωριόμαστε για τα ποντιαρίσματα. Για τη βενζίνη που λέγαμε προηγουμένως. Αφήστε το βράδυ, θα μιλήσουμε τον

0: Έτσι έτσι που λέτε, με καλή μουσική, με όμορφους στίχους, με υπέροχες μελωδίες. Θα πάμε μέχρι και τις δύο. Αν θέλετε να είστε και να ακούτε μια ιδιαίτερη εκπομπή, είστε μαζί μας. Αν θέλετε τα κοινά, πάτε αλλού. Τι να σας πω εγώ, μυαλό θα σας βάλω. Πάμε λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είπαμε ότι θα έχουμε τώρα από εδώ και πέρα, μέχρι και να τελειώσουν οι εκπομπές μας, θα έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους που από το μετερίζι τους προσφέρουν στο ραστερνικό ποδόσφαιρο, αλλά και σε άλλα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα, την κοινωνία. Πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε τον Στράτο Σαβλέκο, ο άνθρωπος που κινεί τα νήματα σε ό,τι αφορά την ενεργοποίηση και πάλι τον Μέγα Αλέξανδρο 5 Βρυσών. Στράτο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Στάτη, σε εσένα και σε όλους τους ακροατές του σταθμού. Καλησπέρα.
0: Για πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Είπα κάτι προηγουμένως. Πώς σου ήρθε πάλι η ιδέα, η δύναμη, από πού ξεκίνησες για να ξαναενεργοποιήσεις μια ομάδα που αγωνιζόταν πριν μερικά χρόνια, την ξέρεις, ήσουν εκεί, κάθισες στον πάγκο της. Πώς έγινε όλο αυτό?
1: Στάθη, ήμουνα πριν δύο χρόνια, το ξέρεις καλά, και με τον Γιώργο τον Πουζίδη, είχε πάει πολύ καλά η ομάδα. Κάτι αφήσαμε εκεί στη μέση με τον Γιώργο, θα το συνεχίσω εγώ. Mm-hmm. Ήρθαμε σε μια κουβέντα έτσι με τον Γιώργο τον Ιουρδανίδη, που είναι από πέντε βρίζες. Mm-hmm. Λέω, Στράτο, δεν το ξεκινάμε. Με την κουβέντα μπήκαμε κάποια παιδιά έτσι.
0: Δεν ήθελες και πολύ εσύ, ένα τσάφι ήθελες. Ναι. Και έτσι λοιπόν αποφασίσατε και ξεκινήσατε, γιατί τώρα ξαναξεκινάς από την αρχή, έτσι δεν είναι?
1: Από το μηδέν, πιο κάτω από το μηδέν.
0: Ναι. Πάντως

0: Η μέρα δηλαδή με ένα τηλέφωνο στο χέρι τρέχουμε για το χώρο της ομάδος, για το διοικητικό, για το αγωνιστικό. Και τώρα τα παιδιά είναι σε αυτό το στυλ. Δηλαδή είναι παιδιά φιλόδοξα που το αγαπάνε.
1: Σε ποια φάση, σε τι δρόμο είστε, ας πούμε, λέω εγώ τώρα. Καλά, το ψυχοδυναμικό είναι, δεν ξέρω αν είναι λίγο νωρίς, ακόμα δεν ξεκίνησα μετά. Οι κουβέντες γίνονται πάντως.
0: Γίνονται, Στάθη μου, γίνονται κουβέντες και ήδη κάνουμε κάποια φιλικά προετοιμασία των τιμών. Και ξεκινάμε από το μυαλό, ήδη υπάρχει ένα.
1: Για να δημιουργηθεί ένας κορμός δηλαδή.
0: Ένας κορμός με έμπειρους παίκτες και νερά παιδιά. Και με την ευκαιρία καλό τα νερά παιδιά έτσι από την περιοχή Λαγκαδά να έρθουν κοντά μας, θα θέλουμε αυτά τα παιδιά.
1: Οι πέντε βρέσεις είναι κοντά στο κάτω-κάτω, δεν είναι και πολύ
0: είναι
1: μακριά.
0: Κοντά, είναι 8 χιλιόμετρα από το Λαγκαδά.
1: Ναι, είναι κοντά, για το χορό, τι έχουμε να πούμε για το χορό, κάτι μου είπες για το χορό.
0: Για το χορό, Στάθη. Είναι 26 Ιουνίου, η μέρα Παρασκευή, είναι καλή μέρα.
1: Έχουμε ένα μήνα, έχουμε ακόμα.
0: Από το Δήμο Λαγκαδά και όχι μόνο. Και εσύ είσαι επίσημος καλεσμένος, δεν χρειάζεται να τα λέμε αυτά, Στάθη.
1: Εντάξει, πρέπει, η αλήθεια είναι, τέτοιες προσπάθειες στράτου Σαφλέκου, το ξέρεις πολύ καλά κι εσύ, ότι αν δεν έχουν τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας δεν μπορούν να έχουν μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να στρατευτούν όλοι, ζωηρεύει το χωριό, έτσι το ξέρουμε ότι τα Σαββατοκύριακα γεμίζουν, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας συζητιέται η ομάδα, έρχεται κόσμος, φεύγει κόσμος, έρχονται ομάδες. Μόνο και μόνο γι' αυτό πρέπει οι τοπικές κοινωνίες να στηρίζουν τέτοιες προσπάθειες και αυτό εννοείται ότι θα πρέπει να γίνει και στο χορό που ετοιμάζεται, γιατί από εκεί ξεκινούν να. Γιατί κακά τα ψέματα χρειάζονται και τα λεφτά.
0: Ναι, να δώσουμε και ζωντάνια στο χωριό, Στάθη, γιατί παλιά ξέρεις ήταν ένα χωριό που είχε 6 ταβέρνες, δεν θυμάμαι.
1: Ναι, το θυμάμαι, το βέβαια. 5-6 ταβέρνες σίγουρα είχε.
0: Ναι, γιατί για μένα στο χωριό είναι ο πολιτιστικός σύλλογος και ο ποδοσφαιρικός. Δηλαδή αυτά εκπροσωπούν ένα χωριό.
1: Η εκκλησία και το σχολείο.
0: Έτσι ακριβώς. Αυτά
1: δεν
0: τα
1: λέγουν
0: ένα χωριό.
1: Ναι.
0: Έχουμε μια κουβέντα με την πρόεδρο του χωριού και είναι και πρόεδρος του πολιτιστικού. Θέλουμε να έχουμε δηλαδή όλο το χωριό κοντά μας.
1: Ναι. Νομίζω ότι όταν κάποιος βλέπει το πώς λειτουργείτε εσείς, πώς δουλεύετε εσείς, θα τραβήξετε και αυτούς, θα τους κάνετε υποχρεωτικά να έρθουν να βοηθήσουν κι αυτοί. Στράτο, να σε συγχαρώ καταρχάς για αυτή την προσπάθεια. Εμείς εννοείται, ξέρεις ότι είμαστε δίπλα σου να την βοηθήσουμε την όποια προσπάθεια. Και καλή συνέχεια σου εύχομαι μαζί με τους συνεργάτες του. Υπομονή.
0: Ευχαριστώ πολύ, Στάθη μου. Εύχομαι τα καλύτερα. Τα στέλνουμε κοντά μας, εσύ το ξαναλέω, το ξαναείσαι επίσημα καλεσμένο στο χώρο.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Και θέλουμε τη στήριξη του κόσμου.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Στράτο, θα τα ξαναπούμε.

Σε λίγο θα πάμε να κάνουμε ένα flashback για το τι έγινε τη φετινή χρονιά σε ό,τι αφορά τα πρωταθλήματα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Ποιος ανέβηκε, ποιος έπεσε. Θα φρεσκάρουμε λίγο τη μνήμη σας. Θα ακούμε και μουσικές στροφές. Όλα καλά, όλα καλά.

0: σε έναν άλλον άνθρωπο που έχει προσφέρει και προσφέρει τα μέγιστα από το δικό του μετερίζει, σαν ποδοσφαιριστής πολλά χρόνια, πολλές ώρες μέσα στα γήπεδα, τώρα από το χώρο της προπονητικής, σαν προπονητής. Στην άλλη άκρη έχουμε τον Κώστα τον Μπίκα, τον προπονητή του Απόλλωνας Αγγλιβερίου. Κώστα, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.

0: Μισό λεπτό λίγο. Ναι. Ακούω το ραδιόφωνο και μισό λεπτό δεν μπορώ να το κλείσω.
1: Ναι.
0: Το κλείσες.
1: Μπράβο Κώστα, μπράβο. Λοιπόν, τα κατάφερες. Κώστα μου, πώς είσαι, τι κάνεις?
0: Καλημέρα Στάθη. Καλά.
1: Καλά.
0: Ξεκουράζεται.
1: Είναι ο προπονητής, μόλις τελειώνουν τα πρωταθλήματα, πρέπει και αυτός να ξεκουραστεί. Έτσι, έχει την πίεση, έχει το άγχος, έχει πολλά πράγματα στο κεφάλι του κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος και του χειμώνα.
0: Εντάξει, εμάς μόνο πίκρα μας έμεινε.
1: Γιατί
0: ουσιαστικά εγώ πήγα εκεί με στόχο να πάμε να παίξουμε τον τελικό στο Ηράκλειο και να ανεβούμε. Στο Καβαλάρι βασικά ήταν η πρώτη μας.
1: Ναι.
0: Τότε ο Καβαλάρι ήταν δεύτερο.
1: Ναι.
0: Τελικά πήγαμε στο Ηράκλειο, δεν τα καταφέραμε.
1: Mm-hmm.
0: Και πιστεύω ότι η ευθύνη βαραίνει όλους με πρώτο εμένα.
1: Εντάξει, αυτό είναι προς τιμή σου που το λες, γιατί ενδεχομένως ξέρουμε ότι εσύ πήγες αργά στην ομάδα. Πότε πήγες στην ομάδα?
0: Εγώ πήγα 8 μάτσα έκανα, κάναμε 7 νίκες σε μια ιστορία.
1: Μας τρελάρεις ρε Κώστα, πήγα να πούμε 7 νίκες έκανες και εντάξει. Καλό είναι να αναλαμβάνει πρώτα απ' όλους ο προπονητής την ευθύνη, αλλά προφανώς άλλοι την έχουν.
0: Στάθη, δεν ήθελα να πω αυτό. Δεν ήθελα. Αυτό είναι μόνο λέξεις, το να πεις αναλαμβάνει την ευθύνη. Τι θα πει αναλαμβάνει την ευθύνη? Ο στόχος χάθηκε και είναι μια πίκρα που βαραίνει όλο τον οργανισμό. Το να λαμβάνω την ευθύνη εγώ σημαίνει ότι η διοίκηση έκανε λάθος που πήρε εμένα. Δηλαδή βλακίες, δεν είναι...
1: Τώρα, και από αυτά όμως τα γεγονότα και από την μη επίτευξη ας πούμε του στόχου, κάτι μαζεύει, κάτι κερδίζει μια ομάδα, κάτι κερδίζει ένας προπονητής. Ίσως να βρει τα λάθη και για την επόμενη χρονιά.
0: Σίγουρα κερδίζει, πολλά κερδίζει, όχι κάτι μόνο ο προπονητής. Πολλά, κερδίζει, δείξει πολλά, γιατί πρέπει να δει τα τραγικά λάθη που έχουν γίνει και τις επιλογές, με τις μεταγραφές, με το έψυχο δυναμικό, με όλα. Μαθαίνεις πάντα. Δεν σταματάς να μαθαίνεις. Μαθαίνεις από τα λάθη σου.
1: Οπότε μπορείς να τα διορθώσεις κιόλας.
0: Προσπαθείς. Δεν ξέρεις άμα τα διορθώσεις.
1: Εντάξει, θα προσπαθείς. Μα το ποδόσφαιρο γενικά τώρα στο αθλητικό είναι μια διαρκή προσπάθεια. Δεν σταματάει ποτέ.
0: Όχι, είναι παιχνίδι. Είναι παιχνίδι. Και όταν παίζεις υπάρχουν και ήττες και νίκες και όλα. Χαρές και πίκρες, τα πάντα.
1: Το Καβαλάρι και το Ηράκλειο δίκαια ήλθαν στην κατηγορία. Ανέβηκε κατηγορία.
0: Λοιπόν, όλο το πρωτάθλημα, επειδή ήταν και το χωριό μου τα Ραγινά μέσα, παίζει και έπαιζε και ο γιος μου εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Προσπαθούσα τον όμιλο πάρα πολύ καλά. Έδειχνε ότι το Ηράκλειο θα τελειώσει πρωταθλητή. Γιατί είχε μια σημαντική φορά. Αλλά όλα κρίθηκαν στα μεταξύ τους παιχνίδια και στα παιχνίδια το Καβαλάρι, στα τελευταία μάτς έπαιξε το Καβαλάρι μέσα στα Λαγινά, κέρδισε και κέρδισε και
1: ναι,
0: το Ηράκλειο.
1: Σωστά, σωστά.
0: Αποτελέσματα, δηλαδή αν δεν κέρδιζε, αν έχανε μέσα στο Λαγινά όπως έχασε το Ηράκλειο και κέρδιζε το Ηράκλειο όπως έχασε από το Καβαλάρι.
1: Ναι. Πάντως υπήρχε, ήταν συναρπαστικό το πρωτάθλημα σε αυτόν τον όμιλο, υπήρχε ανταγωνισμός.
0: Υπήρχαν, μπορώ να πω, 6-7 ομάδες καλές, αρκετά καλές.
1: Μάλιστα.
0: Και έπαιξα, παράδειγμα, έπαιξα δύο φορές με τους πρωταθλητές Πεύκων. Μια ομάδα που γεμάτο ζωντάνια, υγεία, νεότητα, πάρα πολύ ανταγωνιστική.
1: Μάλιστα, να γυρίσουμε λίγο στο Ζαγκλιβέρι. Από εδώ και πέρα τι γίνεται? Έχετε κάνει πρώτες κουβέντες, κάτι?
0: Λοιπόν, κάναμε πρώτες κουβέντες, τα παιδιά θέλουν να συνεχίσουμε μαζί. Οπότε θα συναντηθούμε μια τώρα προς το τέλος του μήνα, δηλαδή την ερχόμενη εβδομάδα. Και αν καταρχάς και εγώ πρώτα τους είπα να συνεχίσουν αυτή μεταξύ τους, να δουν τι θέλουν να κάνουν. Γιατί η περσινή της χρονιά ήταν πολύ δαπανική. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να φτάσουν σε αυτά τα επίπεδα και αν αξίζει να φτάσουν σε αυτά τα επίπεδα.
1: Εντάξει, αυτό θα το αποφασίσει η διοίκηση με τα δεδομένα που έχει, αφού ξέρεις. Πρώτα αυτοί, όπως καλά το είπες, πρώτα αυτοί θα πρέπει να καταλάβουν τι θέλουν και μετά να συζητήσουν μαζί σου και πώς μπορούν να γίνουν όλα αυτά που σκέφτονται. Έτσι δεν είναι?
0: Εξαρτάται μετά και η χάραξη των στόχων και η μεταγραφή και τα πάντα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, μια ομάδα που λέει ότι εντάξει, εγώ θέλω να παίξουμε και.
1: Ναι, σωστά. Ναι, κάθε.
0: Μια ομάδα που σου λέει εγώ τι θέλω να κάνω πρωταθλητισμό. Ο πρωταθλητισμός απαιτεί θυσίες.
1: Έτσι. Και χρήματα ενδεχομένως.
0: Για τα χρήματα, μα
1: ναι. Λοιπόν, Κώστα Μπίκα, έχουμε και ένα πρόβλημα με την επικοινωνία. Να σε ευχαριστήσω για τη σύντομη κουβέντα που είχαμε. Κάποια στιγμή θα πούμε πολύ περισσότερα αφού κλειδώσει η παραμονή σου εκεί και οι συζητήσεις που θα προχωρήσουν. Σε ευχαριστώ, Κώστα.
0: Εγώ ευχαριστώ, Στάθη, τη διάθεσή σου και...
1: Να σε καλά, να σε καλά. Υπήρχε ένα πρόβλημα με την επικοινωνία. Κινητή τηλεφωνία καμιά φορά δημιουργεί θέματα, προβλήματα. Λες μήπως μας παρακολουθούν από πάνω ψηλά. Που είπαμε τον τραμ θα τον πάρω το βράδυ τηλέφωνο. Τι θέλει να επικοινωνήσει μαζί μου τώρα αυτός? Κώστας Μπίκας, προπονητής του Απόλλωνα Ζαγκλιβερίου, παλιός ποδοσφαιριστής του Μακεδονικού, Κυλκυσιακό, Β' Εθνική πολλά χρόνια.

Τι, δεν έχω καλή φωνή? Τι λες ρε? Αγάπη όλο ζηλιά και όλο κλάμα, αγάπη που δεν γνωρίσε χαρά. Κι δυο μας θεατρινή σε ένα δράμα.

Μας έρχεται καμιά φορά η επιθυμία, τι να κάνουμε. Και βγάζουμε τα εσώψυχά μας. Έχουμε, δεν έχουμε φωνή. Εμείς θα τραγουδούμε. Γιατί έτσι νιώθουμε καλά. Γιατί είμαστε αυθόρμητοι. Γιατί έτσι πορευόμασταν και έτσι θα πορευθούμε.

0: ένα δράμα.
1: Έτσι λοιπόν το έχουμε πει, το λέμε συνεχώς τώρα πλέον σε εκπομπές μας. Αφού δεν υπάρχει αγωνιστική δράση, θα έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους συνεχώς και όχι μόνο απαραίτητα από το ποδόσφαιρο. Ενδεχομένως στην επόμενη εκπομπή να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τραγουδιστές, ηθοποιούς, πολιτευτές, βουλευτές, δημάρχους, παραδημάρχους.
0: Έτσι για να πω πως σε κέρδισα.
1: Πάμε λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον Γιώργο Κισκορίδη, έναν γνώριμο των ερασιτεχνικών γηπέδων, ένα παιδί που γεννήθηκε, γαλουχήθηκε μέσα στα γήπεδα. Τώρα πλέον έχει αναλάβει τις τύχες του Ηρακλή Αμπελοκήπων. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και συγχαρητήρια την κοπή. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Ναι, να ξεκινήσουμε τώρα. Πώς σου ήρθε μια δύσκολη προσπάθεια αυτού πάνω να ξαναγεννηθεί ο Ηρακλής Αμπελοκήπων, ο οποίος είχε σταματήσει τη δράση του. Εσύ αποφάσισες, δεν ξέρουμε ποιους, να πάρετε την ομάδα στα χέρια σας, τις τύχες της ομάδας στα χέρια σας. Ένα σύλλογο ιστορικό που τα προηγούμενα χρόνια έπαιξε και γάμα εθνική. Πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα, πώς ξεκινήσατε?
2: Εμείς όλη αυτή η ιδέα ξεκίνησε εφόσον είδαμε ότι η ομάδα δεν υφίσταται φέτος. Μιλήσαμε με τον κύριο Ζαντόπουλο, ο οποίος μας βοήθησε σε όλα. Αναλάβαμε την ομάδα, κάναμε τις εκλογές. Έχουμε βάλει πρόεδρο την γυναίκα μου. Είμαστε γενικά έτσι ένα team ανθρώπων που τρέχουν πίσω από την ομάδα. Και ξεκινήσαμε ουσιαστικά να κάνουμε από την αρχή αυτόν τον ιστορικό σύλλογο, δημιουργώντας ακαδημίες. Γιατί το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις όταν παίρνεις μια ομάδα είναι να έχεις τη βάση σου, τα παιδιά, τα οποία θα αρχίσουν να παίζουν εκεί που πρέπει στην αντρική ομάδα.
1: Και εσύ έχεις τις εμπειρίες από ακαδημίες, για πολλά χρόνια προσφέρεις εκεί στον τομέα αυτών, άρα νομίζω ότι θα οργανωθεί σε υψηλό επίπεδο αυτό το κομμάτι της ομάδος.
2: Ναι, είμαστε πλέον 7ος μήνας που λειτουργούμε, ξεκινήσαμε με 0 παιδιά, έχουμε φτάσει στα 75 παιδιά. Όσο περνάει ο καιρός δυναμώνουμε και μαζεύουμε κι άλλα παιδιά, ώστε να μπορούμε να είμαστε όσο πιο ανταγωνιστική γίνεται. Πλέον ξεκινήσαμε ήδη εδώ και ένα μήνα να μαζεύουμε παιδιά για την αντρική ομάδα και κάνουμε κάποια φιλικά.
1: Αυτό θα ρωτούσα τώρα, γιατί μεγάλη ομάδα ψυχοδυναμικό χρειάζεται τώρα.
2: Ψυχοδυναμικό, ναι, χρειάζεται και ενδεχομένως το ακούνε πρώτη φορά στην εκπομπή σου. Να έχουμε και β' ομάδα, γιατί εγώ έχω την τάση τα παιδιά που είναι 15-16 χρονών θέλω να τα βάζω να παίξουν γάμα κατηγορία. Κατεβάσαμε τον χρόνο δύο αντρικές ομάδες. Εντάξει, η πρώτη ομάδα θα έχει κυρίως παιδιά.
1: Η πρώτη ομάδα θα παίξει στη β' κατηγορία.
2: Στη β' κατηγορία θα παίξει η πρώτη ομάδα. Θα είναι στόχος μας να κάνουμε πρωταθλητισμό, γιατί εντάξει, τώρα ξέρουμε εκεί που τώρα β' κατηγορία. Για μένα προσωπικά, για τον κόσμο το πολύ, είναι λίγο περίεργο να υπάρχει εκεί.
1: Άρα Γιώργο, μισό λεπτό για να πούμε, θα κατέβει μια ομάδα στη β' κατηγορία, έτσι πλέον είναι σίγουρο αυτό, και από εκεί και πέρα θα κατεβάσετε και μια ομάδα ομάδα β', ξέρω εγώ πώς τα λένε αυτά, στη γάμα κατηγορία.
2: Ομάδα β' στη γάμα κατηγορία, με παιδιά τα οποία θα είναι 15-16 χρονών, τα οποία ήδη τα δουλεύουμε στην ακαδημία. Και να μπαίνουν λίγο στο κλίμα ώστε να φτιάχνουμε παίκτη για την πρώτη ομάδα.
1: Και νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή σειρά σε μια ομάδα της πόλης, ότι θα πρέπει να έχει σίγουρα μια ομάδα ηλικίας 15, 16, 14, κάπου εκεί, για να μπορεί να έχει μέλλον αυτή η προσπάθεια.
2: Έτσι ακριβώς. Και τα παιδιά εγκληματίζονται πιο γρήγορα το αντρικό, γιατί είναι άλλο ποδόσφαιρο στα παιδικά, άλλο το αντρικό. Αλλά και εμείς έχουμε κάθε χρόνο έτοιμους παίκτες που θα απαρτίζουν την αντρική μας ομάδα. Και δεν ψαχνόμαστε δεξιά-αριστερά για να βρούμε παιδιά.
1: Εντάξει, αυτό γίνεται γιατί το ξέρεις το ποδόσφαιρο, αρκετά χρόνια είσαι μέσα σε αυτό, έχεις καταλάβει πού είναι το σωστό, πού είναι το λάθος. Στην προσπάθεια αυτή βοήθειες έχετε από κάπου?
2: Η αλήθεια είναι ότι όπου χρειαζόμαστε βοήθεια, ο κύριος Γιάννης Ζαντόπουλος μας βοηθάει, όπου και να χρειαστούμε, με τις γνωριμίες που έχει ο άνθρωπος. Αλλά να σου πω κάτι, εγώ έχω μάθει να πιστεύω μόνος μου.
1: Ναι.
2: Η βοήθεια που έχουμε είναι από τους
1: επικουρική
2: γονείς και από κάποιους ανθρώπους που είναι χορηγοί και βοηθάνε στο να έχουμε τα απαραίτητα πράγματα. Τρέχουμε όλη μέρα με την ομάδα, μας αρέσει μας αυτό που κάνουμε. Εμένα αυτό είναι η ζωή μου, το να είμαι στο γήπεδο και να φτιάχνουμε πράγματα. Οπότε και η πολύ πολύ βοήθεια δεν χρειάζεται. Αυτό που χρειαζόμαστε το έχουμε και από τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας. Μας στηρίζουν σε ό,τι χρειάζεται.
1: Δίνετε κάτι παραπάνω εσείς και αναπληρώνετε τα όποια κενά. Γηπαιδικές εγκαταστάσεις?
2: Γηπαιδικές εγκαταστάσεις, δόξα τω Θεώ, ο Δήμος μας βοηθά. Έχουμε δύο πλαστικά γήπεδα, εκ των οποίων το Αστρινίδης ευελπιστούμε ότι μέσα στην επόμενη χρονιά θα γίνει καινούργιο. Υπάρχουν τα 5x5, υπάρχει το χόρτο. Γενικά ο Δήμος τα επόμενα χρόνια θα έχει πλέον καινούργια γήπεδα, καινούργιους κάπιτες στα γήπεδα και θα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Φέτος θα είναι μια περίεργη χρονιά, γιατί το Αστρινίδης μάλλον θα κλείσει για ένα διάστημα για να γίνει καινούργιος κλωροτάπτες.
1: Ναι, αλήθεια.
2: Ναι, αλλά όπου χρειαστούμε ο Δήμος είναι δίπλα μας και ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Καζαντζίδης, ο Γιώργος, είναι γενικά κοντά στις ομάδες, γιατί ξέρουν από ποδόσφαιρο, ξέρουν από αθλητισμό οι άνθρωποι εκεί πέρα.
1: Και βλέπουν και τη δική σας την προσπάθεια. Γι' αυτό είναι δίπλα σας.
2: Όπου χρειαστήκαμε βοήθεια, πάντως ήταν εκεί και μας βοηθάνε γενικά σε ό,τι χρειαστούμε. Τώρα εμείς φανταστείτε ότι 13-14 Ιουνίου διοργανώνουμε ένα μεγάλο τουρνουά μέσω στάδιο, το οποίο θα πάρει το όνομα του ευεργέτη μας, του Γιάννη Ζαντόπουλου.
1: Αυτό είναι η δισούλα, είναι αυτό το πράγμα.
2: Μπράβο, αυτό το λέω, είναι μια είδηση.
1: Πότε είναι, Γιώργο, αυτό, μέσα στον Ιούνιο?
2: 13 και 14 Ιουνίου θα έχουμε γύρω στα 1000 παιδιά, 2 μέρες καλεσμένους. Έχουμε ομάδες από όλη την πόλη και θα γίνει κάτι πολύ μεγάλο στους Αμπελόκηπους, προς τιμήν του ανθρώπου που εμένα προσωπικά του χρωστάω ότι έχουμε αυτή.
1: Εντάξει, και είναι και ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει πάρα πολλά στο αστρινικό ποδόσφαιρο.
2: Για μένα είναι σύμβολο άνθρωπος αυτός για τον Ηρακλή Αμπελοκήπων.
1: Γιώργο Κυσκορίδη, σε ευχαριστώ για την κουβέντα που είχαμε. Θα τα ξαναπούμε όμως κάποια στιγμή, ενδεχομένως και για επευκαιρία του τουρνουά που οργανώνεις. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Καλή δύναμη να έχεις.
2: Ευχαριστώ πολύ.

Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο Κισκορίδη, ο οποίος πήρε στις πλάτες του τον Ηρακλία Μπελοτζίπολ και τον φέρνει πάλι μπροστά από τις κουρτίνες στην ενεργό δράση και οργανώνει τα πράγματα σε πολλά επίπεδα, κυρίως στις ακαδημίες. Μας είπε όμως ότι κοντά του είναι και ο Γιάννης Ζαντόπουλος. Γεια σου Γιάννη Ζαντόπουλε εκεί στην κατεύθυνση.

Μας είπε για το τουρνουά μέσα στον Ιούνιο. Τουρνουά Γιάννης Ζαντόπουλος. Γεια σου Γιαννάκη. Την αγάπη μας στην Κατερίνη. Στο Λιτόχωρο. Στη Λεπτοκαρία. Πολύς κόσμος. Στην Μπέλα. Στη Νέα

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
3: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
4: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
5: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
6: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
7: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
8: Μπάζα.
7: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
9: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
10: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
11: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
12: Με μεράκι και αγάπη, στο στέκι του Παπαγάλου, συνεχίζουμε να προσφέρουμε εξαιρετικά πιάτα με άριστη εξυπηρέτηση σε ένα φιλόξενο περιβάλλον. Με μεράκι και αγάπη για την ελληνική κουζίνα, η ομάδα μας καταφέρνει να συνδυάζει την παράδοση με την ποιότητα, φέρνοντας στο τραπέζι σας αυθεντικές γεύσεις σε προσιτές τιμές και κυρίως χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα. Το φιλικό προσωπικό, η οικογενειακή ατμόσφαιρα και η σταθερή προσήλωση στη λεπτομέρεια καθιστούν το στέκι του Παπαγάλου όχι απλώς μια επιλογή για φαγητό, αλλά μια εμπειρία που ξαναζείτε με χαρά κάθε φορά. Αν ψάχνετε για έναν χώρο που να συνδυάζει τη διαχρονικότητα, την ποιότητα και την αξιοπιστία, τότε το στέκι του Παπαγάλου είναι ο απόλυτος προορισμός σας. Ιθάκης 65, Εύωσμος Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 658 680.
13: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
14: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή 1 με 3 το μεσημέρι στον Flash 99,4.
15: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Φλάση 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά κάθε Κυριακή 11 με 2. Επιμέλεια παρουσίαση ο Στάθης Γεωργιάδης. Έχω απ' όλα, απ' όλα έχω σαν λέω. Γεια σου Γιώργο Μουτσιάνα. Εκεί στο ωραίο καστρό. Ο τρίωρος μαραθώνιος συνεχίζεται. Ελπίζω να απολαμβάνετε τη διαδρομή. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα θετικό κλίμα, μια θετική αύρα. Να βλέπουμε την επόμενη μέρα κάπως καλύτερα. Όχι η μιζέρια, δεν τη θέλουμε τη μιζέρια. Μακριά από μιζέρια και από μίζερους ανθρώπους. Ό,τι χειρότερο είναι.

0: Θα κάνουμε λοιπόν ένα flashback όπως σας είπα προηγουμένως σε ό,τι αφορά τα πρωταθλήματα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείου Μακεδονίας. Θα σας θυμίσουμε, θα σας υπενθυμίσουμε το τι έγινε στην φετινή περίοδο.
1: Καβάλα στο δελφίνι, το κόσμο γύρι.
0: Ο Φίνικας Πολύγνης λοιπόν σας αναδείχθηκε ο πρωταθλητής, ενώ η ΜΠΑΜ με την νίκη 0-1 την προηγούμενη Κυριακή επί του Παύλου Μελά είναι η δεύτερη ομάδα που ανεβαίνει στη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία. Μην εκπλαγείτε όμως, αν δούμε και τον Παύλο Μελά στη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία. Αλλά θα πρέπει να δει τι γίνεται με τις συμμετοχές, με τις δηλώσεις συμμετοχής. Είναι σίγουρο ότι κάποιες ομάδες δεν θα δηλώσουν. Ήδη ακούστηκαν μία-δύο ομάδες, τρεις, μπορεί και από την Νότια Ελλάδα, δεν ξέρω. Νομίζω ότι θα υπάρχει σίγουρα πάντως από τον πρώτο και τον δεύτερο όμιλο. Άρα περιμένουμε. Και ο Θερμαϊκός Θέρμης ζήτησε με επιστολή στην ΕΠΟ να μην υποβιβαστεί. Θα δούμε το επόμενο διάστημα το τι θα γίνει, αλλά είναι αποφάσεις που θα τις πάρουν στα κέντρα των Αθηνών.

0: Το είπαμε και προηγουμένως στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι υποβιβάστηκαν από την Α1 κατηγορία 6 ομάδες και το άσχημο φέτος είναι ότι όλες υποβιβάστηκαν χωρίς καν να αγωνιστούν στα play-out. Υπήρχε μια διαφορά βαθμών, υπάρχει αυτή η ασφαλιστική δικλίδα. Αυτό δείχνει κάτι, θα πρέπει να το δούμε. Υποβιβάστηκαν λοιπόν Μακεδονικός Λυτής, Αχιλλέας Τριανδρίας, Αλφα Σίγμα Νεάπολης, Δόξα Ρετζικιού, ΑΕΠ Ηλέας και Εθνικός Σοχού. Ο Νίκος Αλεξανδρίδης λέει και μαζί με τον Ευθυμιάδη είχαν πει τότε για την Α1 κατηγορία τον Ψωμιάδη να μην την κάνει γιατί έκανε μια ημιεπαγγελματική κατηγορία, λέει. Ναι ρε Νίκο, αλλά οι υπόλοιπες ομάδες το θέλανε, αν θυμάσαι καλά.
1: Φυλακτό με τα άγιο ξύλο, φυλακτό με τα άγιο...
0: Στην Α κατηγορία, στους τρεις ομίλους, πρώτη θέση κατέλαβαν Αγροτικός Αστέρας, Εθνικός Πηλέας και Αναγέννηση Ρησίου.

0: Έτσι, έτσι λέτε, έχουν τα πράγματα. Είπαμε, θα σας ταξιδέψουμε νωρά σε άλλες εποχές. Με τραγούδια που... Εντάξει, κάτι έχουν να πούν για εκείνη την εποχή. Τραγούδια που ακούγονται και σήμερα. Εντάξει, μην δεν τα ακούσετε πουθενά αλλού. Μόνο εδώ στο Βλάς. Γιατί είμαστε ωραίοι. Πώς θα το κρύψουμε? Μια εκπομπή ποίημα που πρέπει να την ακούτε συνεχώς για να χαλαρώνετε. Και τις Δευτέρες να είστε διαφορετικοί άνθρωποι. Αλλιώτικοι άνθρωποι. Λέμε πολλά, υποσχόμαστε πολλά, όχι. Έχουμε υποσχεθεί εδώ.
1: Έτσι είναι και έτσι θα με.
0: Να περνάμε όμορφα και εσείς μαζί μας, έτσι.

Αναφέρθηκα στην έννοια του σεβασμού. Ο σεβασμός πρέπει να μας ακολουθεί πάντα, να τον έχουμε μαζί μας σαν όπλο σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Κυρίως όμως τον σεβασμό πρέπει να τον έχουν οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές, οι παράγοντες, να σέβονται τους αντιπάλους. Ιδίως μέσα στον αγωνιστικό χώρο είναι σημαντικό να υπάρχει και να επικρατεί ο σεβασμός. Νομίζω ως ένα σημείο ισχύει αυτό. Εντάξει, τώρα μερικές εξαιρέσεις δεν χρειάζεται να μένουμε. Τις προσπερνούμε, τους προσπερνούμε όλους αυτούς. Εμείς εδώ είμαστε για να προβάλλουμε το καλό. Το κακό απλά το ακούμε, το αφήνουμε στην άκρη. Το προσπερνούμε. Γιατί στο κάτω-κάτω διαφήμιση τους κάνουμε όλους αυτούς. Αν δεν ασχολείται κανένας μαζί τους, είναι σίγουρο ότι δεν θα κάνουν αυτά που κάνουν. Και όλα αυτά που κάνουν και κάποια παιδιά είναι γιατί έχει γίνει μόδα. Όταν κάτι το προβάλλεις, το προβάλλεις, γίνεται μόδα ρε φίλε. Έτσι και τα παιδιά κάνουν πράγματα που προβάλλουν τα μεγάλα κανάλια, τα μεγάλα site, τα ραδιόφωνα. Όλη μέρα με αυτά ασχολούνται. Έχουνε πάρει χαμπάρι που λέτε, αλλά φταίμε και εμείς, αφού μας αρέσει το αίμα και εμάς. Μας αρέσει να βλέπουμε τα ατυχήματα, τα δυστυχήματα, δολοφονίες. Αυτά μας αρέσουν, αυτά δίνουν τηλεθέαση σε αυτούς. Βλέπουνε λοιπόν ότι μας αρέσουν και φάτε να έχετε. Κάθε μέρα προβάλλουν το κακό, άσχημες συμπεριφορές, υπερβολές. Αυτό προβάλλουμε.

0: 19-4 έγινε ψηφοφορία, λέει ο Νίκος Αλεξανδρίδης, η Αλεπού. 19-4 έγινε να μην γίνει το πρώτο πρωτάθλημα της Α1. Αλλά βαθιά ακουστήκατε. Το ψωμιάδι, ό,τι ήθελε κανένα. Είναι σαν το, πώς το λέγανε, εκείνο που έγινε με επί Τσίπρα. Που όλοι ψηφίσανε, ξέρω εγώ, ναι. Κοιμάσαι. Και πέρασε το όχι, ή ψηφίσαν το όχι και πέρασε το ναι.
1: Θεό τρυφερά να μη φοβάσαι, αγάπα με κι απάνω μου κρατήσου. Γι' αυτό σου λέω πάμε.
0: Πάμε. Έλεγα λοιπόν προηγουμένως ότι στην Α κατηγορία Αγροτικός Αστέρας Εθνικός Πηλαίας και Αναγέννηση Ρησίου, πρωταθλήτρες των τριών ομίλων, υποβιβάστηκαν η Λιούπολη, ωραία πίκρα, δεν μιλιέται ο Λάκης Παπαδόπουλος, αλλά είναι παλιά καραβάνα, θα το ξεπεράσει. Του χρόνου μπορεί να πρωταγωνιστεί η ομάδα και να επιστρέψει ξανά, γιατί όχι. Η Λιούπολη, γεια σου να βγεις που τα παράτησε από τα Χριστούγεννα.
1: Πάμε, γι' αυτό σου λέω πάμε, πάμε να φύγουμε από εδώ.
0: Δυστυχώς δεν άντεξε εκεί ο Ιάσον και τα παρατήσαν οι άνθρωποι. Σου λέει να μην γίνουμε σάκος του μπόξ.
1: Από τον καιρό που μ' αφήσες.
0: Ο Άγιος Γεώργιος Νέας Κρίνης υποβιβάστηκε.
1: Στα...
0: και μέσα από τα play out υποβιβάστηκαν και η ΑΕ Τούμπας, ο ΑΕΤΟΣ Βασιλικών και η ΑΕ Μπελοκήπων. Να το ξαναπούμε, να το πούμε ξανά μανά, ότι αυτό είναι το ποδόσφαιρο και στο ραστεχνικό ποδόσφαιρο. Πότε μίλα, πότε φύλλα.

Και σήμερα, όπως είπαμε, εξάγονται τα παιχνίδια στις 5.30 ώρα. Μαραθώνος Ιωνικός, Λαγκαδάς Ποντιακός Πολυεδρίου, Μακεδονικός Γέφυρας, Ποσειδώνας Καλαμαριάς, για δύο θέσεις στην Α1 κατηγορία. Και βεβαίως, ανάλογα με το πόσες ομάδες θα δηλώσουν συμμετοχή στην Α1, μπορεί να ανέβει για άλλη μία ή και δύο. Γιατί όχι. Θα πρέπει όμως, το είπα και προηγουμένως, να ξεκαθαρίσει πολύ γρήγορα, δεν ξέρω πώς και τι, η Επιτροπή Πρωταθλήματος εκεί θα πρέπει να συνεδριάσουν και να αποφασίσουν, να αποφασιστεί μάλλον για την ημερομηνία, την τελική ημερομηνία για να γίνουν οι δηλώσεις συμμετοχής στην Α1 κατηγορία. Ποιο? Δεν μπορεί, ας πούμε, μία-δύο ομάδες να περιμένουν, ξέρω εγώ, μέχρι όποτε του καπνίσει το αλλού, να μπει μια ημερομηνία. Έτσι κι αλλιώς, είτε τώρα είτε μετά, θα δηλώσει συμμετοχή. Αυτοί που είναι να δηλώσει συμμετοχή στην Α1.

Πάντως η προκήρυξη που είχε βγει πέρσι έλεγε συγκεκριμένα θα προβιβαστούν ακόμη μία ή περισσότερες ομάδες στην Α1 κατηγορία, εραστική κατηγορία, της περίοδου 26-27 σύμφωνα με την κατάταξη των ομάδων στο μίνι πρωτάθλημα play-off. Τρίτος ή τέταρτος. Το λέει δηλαδή. Εφόσον στην Α1 κατηγορία θα συμμετέχουν λιγότερες από 16 ομάδες. Άρα ο μαγικός αριθμός είναι οι 16 ομάδες. Αν δεν συμπληρωθούν, όσες θα ανεβαίνουν και μία παραπάνω. Έτσι, ανάλογα με το πώς θα δηλώνει η συμμετοχή. Το καταλαβαίνετε.

0: Και για έναν φίλο που έστειλε μήνυμα που λέει για τα άσχημα δεν μιλάτε. Ναι, αφού το έχουμε πει, τι να κάνουμε. Εμείς δεν κρυβόμαστε. Δεν θα προβάλλουμε τα άσχημα, τα κακά. Ξέρω ότι υπάρχουν παράπονα. Ξέρω ότι υπάρχουν κακές διαιτησίες. Τα ξέρουμε αυτά. Δεν είμαστε χθεσινοί στον χώρο. Αλλά εμείς δεν θέλουμε να στεκόμαστε εδώ. Θέλουμε να μένουμε και να προβάλλουμε στα καλά, στα όμορφα, τα ωραία. Οι υπεύθυνοι μαθαίνουν να ακούν, καταγράφουν όλα αυτά που λέτε. Και προφανώς θα πάρουν τα μέτρα τους.
1: Πάνε σε ένα μέρος, άνθρωπος, να...
0: Πάνω από 2.000 παιχνίδια γίνονται κάθε χρόνο, παιδιά,
1: γέρος, μόνο...
0: στα προαθλήματα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείου Μακεδονίας. Όχι, δεν θα ασχοληθούμε, όχι. Ευχαριστούμε πολύ, δεν θα πάρουμε. Θα τους σας προσπεράσουμε, θα προσπεράσουμε τα άσχημα τα που γίνονται. Τα 10-15 παιχνίδια ενδεχομένως, σας λέω εγώ. Εμείς θα μείνουμε σε αυτούς που έχουν υπόδειγμα συμπεριφοράς, υπόδειγμα φιλοξενιών, σεβασμός μέσα στους αγωνιστικούς χώρους, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία των ομάδων, των παραγόντων, των ποδοσφαιριστών, των προπονητών. Εντάξει, υπάρχουν και εξαιρέσεις, τι να κάνουν. Αυτοί όμως δεν θα χαλάσουν τον κανόνα. Όμορφα σας λέω!

για τις μεταγραφές αεροδρομίου. Τα λέμε κάθε Κυριακή. Πολλά ακούμε, πολλά διαβάζουμε. Να προσέχουν οι παράγοντες. Πολλές φορές οι μεταγραφές αεροδρομίου είναι από πίστες με χωματόδρομο, με χώμα, να απλώσουν το πάπλωμά τους μέχρι εκεί που φτάνουν τα πόδια τους, μέχρι εκεί που αντέχει η τσέπη τους. Μετά μην αρχίζετε τη μιζέρια, δεν μας βοηθάει ο κόσμος, δεν παίρνουν διαρκείες, δεν παίρνουν ημερολόγια, δεν έρχονται στο χορό. Έτσι, έτσι. Όχι να πουλάμε τρέλα το καλοκαίρι, να μοιράζουμε υποσχέσεις, λεφτά και μετά αντεγιά να κρυβόμαστε, εξαφανιζόμεθα, ε!

Γεια σου Σταύρο Μαυρίδη, εκεί στο ωραίο καστρο, στο παλιό καστρο μάλλον. Βασίλη Εράπτη, δεν έχει παιχνίδια σήμερα Βασίλη, που κάπου θα βρει αυτός. Κάπου θα έχει μια εκδήλωση. Αν πήρα μπουγάτσα, βέβαια πήρα μπουγάτσα. Αλλά δεν την έφαγα όλη, γιατί είχαμε στο ξεκίνημα κάτι μικρό προβλήματα και έπρεπε να τα επιλύσω. Άλλωστε Flash 99,4 είσαι αυθεντικά, αεραστεχνικά, κάθε Κυριακή 11 με 2. Χαμός γίνεται τις Κυριακές παιδιά, όλο και περισσότερο είμαστε. Ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη, ευχαριστώ πολύ για την αγάπη. Ευχαριστώ που είστε δίπλα μας, στηρίζετε αυτή την προσπάθεια. Είναι μια ηθική ικανοποίηση που τη λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη.

Στη β' κατηγορία Οδυσσέας Κορδελιού, Άρης Καβαλαρίου, Μέγας Αλέξανδρος Θεσσαλονίκης, ΑΕΚ Κρίνης ανέβηκαν κατηγορία, πρωταθλητές μάλλον. Μέσα το play-off ανέγει η Χαλκιδόνα, νίκη Ηρακλείου, Σκιούρη και Αστραπή Μεσαίου. Υποβιβάστηκαν από τον πρώτο όμιλο Δάφνη Ακροποτάμου, στα play-out η Νικόπολη Β', από τον δεύτερο όμιλο Ασκός, μέσω των play-out η Νίκη Ευκαρπίας, Νίκη Ευκαρπίας Β', έτσι. Από τον τρίτο όμιλο υποβιβάστηκε ο Μελιτέας και μέσω των play-out η ΑΕΚ Αληθέας Οικειών. Από τον τέταρτο όμιλο υποβιβάστηκε ο Εθνικός Αστέρας και μέσω των play-out η ΑΕΤΗ. Υποβιβάστηκε ο Ασκός, έρε Πανάγο, άντε ξανά από την αρχή. Τι υπομονή να έχεις, μεγάλη.

Ναι, ναι, ναι, έτσι έχουν τα πράγματα, αγαπητοί μου φίλοι. Στη γάμα κατηγορία τώρα, για να τελειώσουμε για το τι έγινε φέτος. Ανέβηκαν από τη γάμα κατηγορία στη β' ΑΕΑ Χιάλου, Πρωτέα Σεβόσμου, Μέγας Αλέξανδρος Μελισσοχωρίου, Αριστοτέλης Καλαμαριάς, Ελίσποντος Μαδίτου. Αυτοί οι πρωταθλητές, έτσι, των ομίλων. Και από τα play-off, Σταυραετός Ευξηνούπολης, Αγροτικός Αστέρας Β. Τι λέω ρε, Αγροτικός Αστέρας δύο ομάδες έβγαλε. Αγροτικός Αστέρας Β, λοιπόν, Ατρόμητος Φιλαδέλφειας, Ποσειδώνας Μηχανιώνας Β και Μέγας Αλέξανδρος Δημού Βόλβης.

για τη γάμα κατηγορία, τη γάμα εθνική, για ένα μήνυμα που μας ήρθε ένας φίλος. Τα είπαμε με το Σάκη τον Μήτρακα. Έχουν βγει οι ομάδες στη γάμα εθνική. 10 όμιλοι των 12 ομάδων. Οι ομάδες της Θεσσαλονίκης θα μοιραστούν, είναι σίγουρο αυτό. Και έτσι όπως τα μετρήσαμε τα κουκιά, μέχρι τη Θεσσαλονίκη έρχονται 10 ομάδες. Άρα πρέπει να βγουν 2 τον αριθμό στον πρώτο όμιλο από τη Θεσσαλονίκη και άλλες 5 στον δεύτερο όμιλο. Εκτός αν έχει κάτι άλλο στο μυαλό του η Επιτροπή Πρωταθλήματος εκεί στην ΕΠΟ.

Έτσι λοιπόν, ναι, το είπαμε αυτό για το μέτρο των μικρών, ότι ακούστηκε κάτι σαν ψήθυρι, αλλά από κάπου βγήκαν αυτά, δεν είναι τυχαία. Θα πρέπει γρήγορα γρήγορα η ΕΠΟ να διαψεύσει αν δεν ισχύουν, διότι υπάρχουν παράγοντες που εμένα προσωπικά πάνω από 5 με πήραν αυτή την εβδομάδα για το αν θα ισχύσει το μέτρο του μικρού, των μικρών ηλικιακά. Ξέρετε τώρα εσείς, έτσι, γιατί αν ισχύει κάτι τέτοιο θα πρέπει να κάνουν και τις ανάλογες μεταγραφές, τις ανάλογες μεταγραφικές κινήσεις. Σε λίγο αρχίζουν οι μεταγραφές, οι θερινές. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί αν ισχύει για έναν ποδοσφαιριστή, ας πούμε, λέω εγώ, θα χρειαστούν 3-4 να πάρει. Πιτσιρικάδες. Θα αρχίσουν πάλι οι μανατζαρέοι των μικρών, το γνωστό τροπάριο, να πουλάνε μαγκές και οι μικροί, αφού ξέρουν ότι έχετε ανάγκη. Τι θα σας κάνω να σας χαρίσουν? Ας ξεκινήσει λοιπόν από ψηλά, κυρίως από τη Super League 2, τη Γάμα Εθνική, οι υποχρεωτικότητες. Εκεί πρέπει να γίνει η τομή και ίσως δει καμιά άσπρη μέρα μετά το ραστεχνικό ποδόσφαιρο. Αλλά να πω και πάλι ότι γρήγορα γρήγορα θα πρέπει να το ξεκαθαρίσει η ΕΠΟ, και το είπα και στην αρχή. Δεν έχετε, ρε παιδιά, εκεί εκπρόσωπο τύπου? Δεν έχετε γραφείο τύπου εκεί στην ΕΠΟ? Δεν τα ακούνε αυτά εδώ? Δεν πρέπει να βγουν να τα διαψεύσουν? Αν δεν έχετε, σας στείλουμε τον Κώστα του Σαμαρά εκεί. Αλεπουδιάρης, αλεπού, τα ξέρει όλα. Μπόζια. Αφήνετε τους ψιθύρους, μεγαλώνουνε. Όλη μέρα με αυτά ασχολούνται οι παράγοντες τώρα. Αν θα τελικά θα ισχύσει το μέτρο των μικρών, πιέστε και διαψεύσες του, εκτός αν θέλετε να το κάνετε πράγματι.

Για κάποιον που ρωτάει πώς θα γίνουν οι μεταγραφές φέτος, πότε ξεκινάνε, μπέστε στο Full Ποδόσφαιρο, παιδιά, διαβάζετε Full Ποδόσφαιρο. Έγκυρη και έγκυρη ενημέρωση καθημερινά. Έχουμε ολόκληρο πίνακα εκεί, ανεβάσει. Πότε ξεκινάνε οι μεταγραφές, πότε το μικρόν, πότε το μεγάλον, πότε οι διεθνείς μεταγραφές. Έχει ολόκληρο πίνακα. Χαλαρά λοιπόν, έχει χρόνο ακόμα για να ξεκινήσουν οι μεταγραφές. Μην βιάζεστε παράγοντες και μην ρίχνετε πολλά λεφτά, γιατί ξέρετε το βαρέλι δεν έχει πάτο. Κι όσα και αν ρίξετε εκεί, άμα δεν έχει πάτο, ξέρετε, τα ρουφάει όλα. Εσείς ρίχνετε, αυτά φεύγουν από κάτω, άκρη δεν βρίσκεται. Όταν το πάρετε χαμπάρι θα είναι αργά και θα πέσει ένα δάκρυ από την άκρη των ματιών σας.

0: Stuttgart.
1: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Star EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ, αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι Γιώργο, πώς να σου το πω, θέλω χώρο.
2: Χώρο.
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design, ωραία σκαμπό στο μπαρ, καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
5: One ticket, please.
6: Κατσαρίδες, κουνούπια, ποντίκια, φίδια. Μην ανησυχείτε, η απολυμαντική Βαλτέκο είναι εδώ. Με πιστοποιημένες λύσεις για απεντομώσεις, απολυμάνσεις και μειοκτονίες σε όλο τον νομό Θεσσαλονίκης και την κεντρική Μακεδονία. Βαλτέκο για καθαρό και ασφαλές περιβάλλον. Όλες οι εφαρμογές γίνονται υπό την επίβλεψη υπεύθυνου γεωπόνου. Ξενοφόντος 27, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-587-006.
7: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
8: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
10: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

Καλησπέρα Ελλάδα, καλησπέρα στους απανταχού Έλληνες. Είστε συντονισμένοι στο Βλάσσα 99,4. Ακούτε αυθεντικά ραστεχνικά κάθε Κυριακή 11 με 2. Επιμέλεια παρουσίαση ο Στάδης Γεωργιάδης. Έτσι λοιπόν, ως ένα σημείο έχουν τα πράγματα. Τα πρωταθλήματα έχουν τελειώσει, μάλλον τελειώνουν σήμερα. Από τούδε και στο εξής, είναι σίγουρο ότι θα έχουμε ειδησούλες καθημερινά, ονόματα που θα παίζουν προπονητών και ποδοσφαιριστών για τις ομάδες, παίκτες, τα ραντεβού σε τραπέζια, σε καφέ, σε ταβέρνες. Θα είναι καθημερινά τα ραντεβού για να ψήσουν τους ποδοσφαιρισταράδες, τους παιχταράδες. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, κάθε χρόνο τα ίδια. Προέχει όμως τώρα να βγουν οι διοικήσεις των ομάδων. Υπάρχουν δυσκολίες και εκεί. Υπάρχει κούραση, δεν υπάρχουν λεφτά.

Εμείς εδώ, ναι, θα μείνουμε, θα μείνουμε. Όσο αντέξουμε, όσο μας αντέχετε κι εσείς. Θα πάμε με συνεντεύξεις Κυριακές. Μέχρι τα μέσα του Ιούνιου, κάπου εκεί, εν πάση περιπτώσει. Είδομε. Βιάζεστε να αποχωριστούμε. Σιγά σιγά θα γίνουν όλα, να πάμε να γεμίσουμε και τις μπαταρίες μας, γιατί όχι.

Συνεχίζουμε λοιπόν τον τρίωρο μαραθώνιο. Ομορφιές έτσι, υπέροχους στίχους, μουσικές επιλογές. Και μου έρχεται η απορία, πώς ρε φίλε.

0: Νιώθετε καλύτεροι σαν άνθρωποι και θα κοιμάστε με ήσυχη τη συνείδησή σας. Πάμε όμως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε ένα παλιό καλό φίλο από το χώρο του εραστεχνικού ποδοσφαίρου. Είναι από τους ανθρώπους που πραγματικά εγώ προσωπικά χαίρομαι, γιατί έχουμε συναντηθεί, έχουμε κοινές διαδρομές μέσα στον χώρο αυτόν. Γιώργο Μίτσα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Στάθη μου. Υγεία να έχουμε. Όσο για τους λεχρίτες που είπες,
0: ναι.
1: Θυμήθηκα τώρα ότι υπάρχει ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα, βεβαίως είναι σε μεγάλη ηλικία, που έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, στα Κάστρα, και λέγονται Λεχρίτες. Δεν ξέρω αν τους...
0: Α, έχω ακούσει. Καμία σχέση με αυτό που εννοούσα εγώ.
1: Βεβαίως, το ξέρω. Είναι φοβερή, γιατί τους γνώρισα και προσωπικά κατά λάθος σε ένα μαγαζί που τραγουδούσαν και έπαθα την πλάκα μου.
0: Ναι, αλήθεια είναι. Τους έχω ακουστά, δεν τους έχω δει από κοντά, αλλά τους έχω ακουστά. Ξέρω. Με την πρώτη ευκαιρία, γιατί όχι, να πάμε να τους δούμε για να τους ακούσουμε. Λοιπόν, Γιώργο, πάμε στα δικά μας. Ανανεώθηκε η θητεία σου στην ΑΕΝ Αστραπή. Πες μας, Αστραπή Νεάπολης, πώς κύλησε η χρονιά φέτος, αν είσαι ευχαριστημένος από την πορεία της ομάδος και από εδώ και πέρα το τι βλέπουμε να γίνεται.
1: Πρώτα απ' όλα, η ΑΕΝ έχει δύο ανθρώπους, τον Νέστορα Νικολόπουλο, τον πρόεδρο, και τον Σάκη τον Νικολόπουλο, τον γενικό αρχηγό, που τρέχουν μια ομάδα που πραγματικά είναι ερασιτεχνική ομάδα. Είναι ποδοσφαιριστές, 20-22 άτομα, 22 ποδοσφαιριστές που είναι απίκο σε κάθε προπόνηση, που η προπόνηση γίνεται 9 η ώρα το βράδυ. Και μπράβο τα παιδιά, και σύν αυτό το ότι δεν υπάρχει κανένας μα κανένας ποδοσφαιριστής που να πληρώνεται. Από την άλλη, η ομάδα ανέβηκε πρόπερση από τη γάμα κατηγορία στη Β. Φέτος έγινε μια καλή πορεία στην ομάδα, και ειδικά στο δεύτερο γύρο, και μπήκαμε στα play-off, που εντάξει ήταν για να παίξουν πιο πολύ τα νέα παιδιά και μικρά παιδιά που δεν είχαν πολλά λεπτά συμμετοχής. Κάναμε 3 παιχνίδια καλά, εξαιρετικά. Βεβαίως η ομάδα του Καβαλαρίου, η ομάδα του Ηρακλείου και η ομάδα του Τζακλιβερίου ήταν πολύ πολύ καλύτερες από εμάς. Από εκεί και πέρα όμως, το θέμα της εμπειρίας που πήρανε αυτά εδώ τα παιδιά είναι κάτι το εξαιρετικό για να το μπορέσουμε να το συνεχίσουμε φέτος στον καινούριο όμιλο, στον όμιλο που θα μπούμε, για να μπορέσουμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω σαν στόχο πλέον με την ΑΕΝ.
0: Άρα να υποθέσω από τα λεγόμενά σου, αφού έχεις κάνει μια αναδρομή στην φετινή χρονιά και είπες μόλις τώρα ότι φέτος θα πάτε για κάτι καλύτερο. Αυτό σημαίνει ότι θα διεκδικήσετε την άνοδο, ξεκάθαρα.
1: Ναι. Ο στόχος είναι αυτός. Τώρα για να έρθει αυτός ο στόχος υπάρχουν και άλλα πράγματα που κάτσαμε, τα συζητήσαμε, τα βάλαμε κάτω. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχουμε ήδη δουλέψει, ήδη έχουν κλείσει 3-4 ποδοσφαιριστές. Δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε γιατί ακόμα δεν ξεκινήσανε οι μεταγραφές και δεν ξέρουμε και τι θα γίνει. Αλλά από εκεί και πέρα, ναι, είμαστε σε ένα στάδιο τέτοιο που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το κάτι καλύτερο, που ο στόχος θα είναι να ανέβει η ομάδα στην επόμενη κατηγορία.
0: Είπες προηγουμένως κάποια πράγματα για τους παράγοντες, και επειδή ξέρεις πολύ καλά και εσύ έχεις βιώσει πάρα πολλά πράγματα στον χώρο του ποδοσφαίρου, έτσι, και δεν ήταν οι δρόμοι σου πάντα στρωμένοι με ροδοπέταλα, ότι οι παράγοντες, επειδή είναι δυσέβρετοι και πολύ εύκολα πλέον αποχωρούν λόγω των δεδομένων που επικρατούν σήμερα. Παλιά δεν ήταν. Παλιά ξέρεις, έβγαινε στην πλατεία ο πρόεδρος σου με τον γραμματέα και κάνα και μάζευανε 1000 ευρώ στα γρήγορα κιόλας. Λοιπόν, τώρα
1: και
0: πλέον...
1: Εσύ είναι αυτό, Στάθη. Οι παλιοί παράγοντες, όταν ας πούμε, να πω τώρα και τα χωριά που δούλεψα, Άδεντρο, Βραχιά, ξέρω εγώ, Γέφυρα, κάτω Γέφυρα και αυτά εδώ, που τα παράτησαν οι παλιοί παράγοντες, διέλυσαν οι ομάδες. Δηλαδή, σκέψου, ας πούμε, εγώ τον Κανελίδη, όταν έπαιξα ποδόσφαιρο στο Μακεδονικό Γέφυρα στη 1994, ήταν πρόεδρος ο Κανελίδης. Ναι. Και είναι ακόμα στο Μακεδονικό Γέφυρα.
0: Στην ομάδα.
1: Βέβαια.
0: Ναι, ναι. Η αλήθεια ότι είναι δύσκολα τα πράγματα και οι άνθρωποι αυτοί που παραμένουν στο χώρο, γιατί τώρα μην τρελαινόμαστε, ένας-δύο παράγοντες είναι σε κάθε ομάδα. Οι υπόλοιποι είναι για να συμπληρωθούν.

0: Σας αξίζουν πράγματι συγχαρητήρια. Βλέπω λοιπόν, παρακολουθώντας την ομάδα φέτος, ότι οι Νικολόπουλοι που είναι στην ομάδα, τους βλέπω ότι γυαλίζει το μάτι τους, ότι έχουν όρεξη, ότι θέλουν, αγαπάνε αυτό που κάνουν. Δεν είναι γιατί κάνουν αγκαρία για τη γειτονιά ή γιατί κάποιος τους επιβάλλει να το κάνουν.
1: Ναι, εντάξει, κοίταξε, ειδικά ο Σάκης ο Νικολόπουλος, γιατί ο Νέστορας είναι πιο νέος παράγοντας, ας πούμε, ο Σάκης ο Νικολόπουλος ήταν παλιά και στο Θερμαϊκό, που είχε τότε ακαδημίες ο Θερμαϊκός με πολλά παιδιά, ήταν στον Αγροτικό Αστέρα, ξέρει από ποδόσφαιρο. Είχα το γιο του ποδοσφαιριστή στο Νέα Ευόσμου και στην Ηλιούπολη, ένα εξαιρετικό παιδί ο Χάρης ο Νικολόπουλος. Και σύν αυτό εδώ, επειδή ξέρει και πολλά πράγματα από το ποδόσφαιρο, γι' αυτό το λόγο και μπορεί να τρέξει μια ομάδα έτσι όπως πρέπει. Και το βασικό, το πιο βασικό, γιατί πολλοί νέοι παράγοντες μπορεί να μην το κάνουν, από ό,τι συζητάω και με άλλους συναδέλφους, ότι ακούει τον προπονητή σε κάποια πράγματα που ο άνθρωπος μπορεί να μην τα ξέρει ή να μην τα έχει βιώσει. Γιατί όπως είπες, ότι εμείς έχουμε βιώσει και πράγματα πολύ διαφορετικά.
0: Έτσι, σωστά, σωστά.
1: Τα παλιά χρόνια.
0: Πάμε, ξέρω ότι παρακολουθείς τα πάντα σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο. Θέλω λίγο να σταθούμε στην Α1 κατηγορία και θέλω την άποψή σου για την φετινή Α1 κατηγορία, για την άνοδο του Φίνικα Πολύγνης, τον ΜΠΑΜ. Τι έχεις να πεις πάνω σε αυτό?
1: Νομίζω ότι οι τρεις καλύτερες ομάδες ήταν ο Φίνικας Πολύγνης, η ΜΠΑΜ και ο Παύλος Μελάς. Τώρα από εκεί και πέρα, στο παιχνίδι του ΜΠΑΜ με τον Παύλο Μελά, γιατί παραβρέθηκα και ήμουν εκεί, εντάξει, μπορεί και η ατυχία, μπορεί η τύχη από τη μία ομάδα ή την άλλη. Νομίζω ότι αυτές εδώ οι τρεις ομάδες, για μένα έπρεπε και οι τρεις να ανέβουν την γάμα εθνική. Κάτι βέβαια που δεν γίνεται, δεν ξέρουμε τώρα τι θα... και αν κάποιες ομάδες δεν δηλώσουν συμμετοχή.
0: Ναι, ναι, μπορεί.
1: Για μένα, ναι. Για μένα ήταν οι τρεις καλύτερες ομάδες. Δίκαια βγήκε σίγουρα 100% ο Φίνικας Πολύγνης. Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη ομάδα. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι και ο Φίνικας Πολύγνης και η ΜΠΑΜ θα πάνε πολύ καλά και στη ΓΑΜΑ Εθνική. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι... και στεναχωρέθηκα πολύ για το χωριό μου, το Σοχό, που έπεσε στην κατηγορία, γιατί νομίζω ότι οι άνθρωποι κάνουν μια καλή και εξαιρετική δουλειά εκεί. Βεβαίως το πρόβλημα είναι το ότι είναι μέσα σε αποσωπητικά, θα το πω, τσιγκάνοι, γιατί δεν μπορούν να κάνουν προπόνηση στο γήπεδο του Σοχού, έχουν πολλά έξοδα.
0: Είναι οι ομάδες, τα περνάνε αυτά οι ομάδες που είναι λίγο απομακρυσμένες.
1: Είναι λίγο δύσκολο, είναι κρίμα, πιστεύω να ξαναεπανέλθει του χρόνου στην Α1.
0: Ναι, δεν ξέρω αν σε έκανε, επειδή μιλάμε για τις ομάδες που υποβιβάστηκαν, εντύπωση το ότι και οι 6 ομάδες υποβιβάστηκαν χωρίς να αγωνιστούν στα play-off, να μην δώσουν ούτε καν αγώνα. Στα play-out, συγγνώμη.
1: Αυτό για μένα, γιατί νομίζω ότι έγινε πρώτη φορά.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Δείχνει ίσως και το ποσοστό, το ότι αν κάποιες ομάδες ήταν λίγο πιο δυνατές ή δεν ήταν.
0: Ναι.
1: Μήπως θα πρέπει και η Ένωση να το ξανακοιτάξει λίγο το θέμα αυτό εδώ, από την ώρα που βάζει τα play-off και τα play-out, ή για μένα να καταργηθούν τα play-off και τα play-out, και όποια ομάδα είναι να πέσει και όποια ομάδα είναι να ανέβει, να ανέβει.
0: Μάλιστα. Γιώργο Μίτσα, σε ευχαριστώ πολύ για όσα είπαμε. Να περνάς καλά.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι. Να είσαι καλά.
1: Καλό καλοκαίρι σε όλους. Έγινε. Γεια.

Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο τον Μίτσα, τον προπονητή της ΑΕΝ Αστραπή. Πολλά χρόνια κι αυτός σε πάγκους ομάδων. Προπονητής του πεζοδρομίου και όχι του σαλονιού.

0: Να, δεν σου είπα.
1: Βασάνα κι τα ανοιξιά τικά.
0: Παιχνίδια λοιπόν μόνο το απόγευμα. Τα τελευταία της φετινής περίοδου θα γίνουν το απόγευμα.
1: Κάθε Μάρτι, κάθε Απρίλη.
0: Μετά τα σημερινά παιχνίδια θα συμπληρωθεί κατά συντριπτική πλειοψηφία το τι θα γίνει τις ομάδες που θα αποτελούν την Α1 κατηγορία.
1: Και θυμάμαι κάτι αγάπη.
0: Όμως έχουμε πολλά ακόμα να πούμε. Νομίζω ότι κάθε εβδομάδα κάτι καινούριο θα βγαίνει. Κάποια ομάδα θα φημολογείται ότι ενδεχομένως να μην κάνει δήλωση συμμετοχής στη Γάμα Εθνική. Γιατί από εκεί ξεκινούν όλα. Άμα δεν γίνουν εκεί οι δηλώσεις συμμετοχής, αυτό θα έχει συνέπειες και στην Α1 κατηγορία.

Να πούμε ότι στον box συνεχίζει ο Κώστας Κορμαρής, που πήγε από την ημέρα που πήγε, αναγεννήθηκε η ομάδα, η αλήθεια είναι. Πορεία πρωταθλητισμού έκανε στο δεύτερο γύρο. Σημαντική ενίσχυση και διοικητική στον box, εκεί του Μπενάκη και του Κωνσταντινίδη, του Κώστα. Τεχνικός διευθυντής αναλαμβάνει ο Θόδωρος ο Ατματζίδης. Με τον Κορμαρή συνεργάστηκαν και στον Ηρακλία Μπελοκήπων. Και βέβαια ο πολύπυρος Κώστας Ατματζίδης θα ενισχύσει διοικητικά την ομάδα, τον ιστορικό σύλλογο, το Boxer.

Καλό, ε! Αν σκοτώσεις που λες μια κατσαρίδα, μπορεί και να είσαι ήρωας. Αν σκοτώσεις μια πεταλούδα, είσαι κακός και μπορεί και να πας για κακούργημα. Άκου να δεις. Άμα σκοτώσεις θα πούμε κατσαρίδα, είσαι ήρωας. Άμα σκοτώσεις πεταλούδα, είσαι κακούργος. Δεν ξέρω, κάτι μου λένε για διακοπή κυκλοφορίας προς την Έδεσα. Υπάρχουν κάποια προβλήματα? Κάνουν κάποια έργα? Ναι, λέει θα δώσουν κάτι παραδρόμους, δρόμους και παραδρόμους και χωματοδρόμους. Καλό είναι λοιπόν όποιοι πάνε προς Έδεσα ή έρχονται, ας ενημερωθούν πρώτα από την τροχέα. Κάτι μου ψιθύρισαν ότι υπάρχουν προβλήματα. Κάτι κάνουνε, κάτι έργα, κάτι κάνουνε πάντως. Ναι, ναι, έτσι είναι. Γι' αυτό καλύτερα να πάρετε κάποια συντροχιά να ενημερωθείτε όσοι πάτε προς τα εκεί.

0: μασάντα.
1: Εντάξει, για γέλια είναι οι άνθρωποι, ρε παιδιά. Σβηστά. Τα μεγάλα κανάλια παραπληροφόρησης αργήσανε πάλι. Χθες είχε μια συναυλία πάλι στο ΆΚΑ, στο Ολυμπιακό στάδιο δηλαδή. Οι Iron Maiden, κάπως έτσι τους λένε. Και άρχισανε τώρα να κάνουν σύγκριση με τους Μετάλλικα. Ποιος έκανε μεγαλύτερο σεισμό, ποιος έκανε μεγαλύτερη φασαρία, ποια συναυλία ήταν πιο πετυχημένη, Iron Maiden ή Metallica. Σιγά ρε παιδιά, σιγά, μη σκίσετε το καλτζόν. Ποιος είχε περισσότερα Richter. Πήγατε ρε καμιά φορά σε κάνα πανηγύρι με καψάλι και τσίκο, ξέρω εγώ, με Γαβρίλο ή Σιδηρόπουλο. Εκεί να δείτε τι σεισμός γίνεται. Άιντε από εδώ τώρα μας πέτατε για σεισμούς. Πάτε σε κάνα πανηγύρι να δείτε τι σεισμός γίνεται. Κάνα 15 Αύγουστο. Καψάλι, Γκόβαρη, Γαβρίλο, εμπόσια.

0: Έτσι που λέτε έχουν τα πράγματα.
1: Να'ρθεις να σε δω και να σε έχω για Θεό μου.
0: Μην αγωνιάτε τώρα, μην αρχίσετε την κλάψα. Τελειώσαν τα πρωταθλήματα, τι θα κάνουμε? Κάτι θα βρείτε να κάνετε. Κάτι θα πρέπει να βρείτε τι θα κάνετε. Επαναλαμβάνω ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι το παν στη ζωή. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα της καθημερινότητας που πρέπει να τα επιλύσουμε, να τα διορθώσουμε, να ασχοληθούμε μαζί με αυτά. Και μέσα σε όλα αυτά να ασχοληθούμε και με τον γείτονα, τον αναξιοπαθούντα, τον άνθρωπο που έχει πρόβλημα, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε, βρε αδελφέ. Πάμε λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχουμε τη χαρά για την τιμή να φιλοξενούμε τον προπονητή του Ποσειδώνα Μηχανιώνας, τον Γιώργο τον Αμανατίδη. Χαρά μας να συνομιλούμε πάντα μαζί του. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι γίνεται, για πες τώρα, πού είσαι καταρχάς? Στη συνεννόηση που κάναμε μου είπες ότι είσαι σε γήπεδο.
2: Είμαι, βλέπω το γιο μου παίζει εδώ ένα τουρνουά. Έχουν εδώ στα Planet.
0: Μια χαρά. Άρα γήπεδο πάλι.
2: Τι να κάνουμε, η ζωή μας είναι.
0: Πάμε λοιπόν να κάνουμε ένα flashback, Γιώργο, στο φετινό πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Καταρχάς πες μας αν είσαι ευχαριστημένος από την πορεία της ομάδας του Ποσειδώνα.
2: Αν πούμε ότι ο στόχος που είχαμε θέσει από την αρχή είχε αυτή την επιτυχία, γιατί αυτό είχαμε πει, να είμαστε μέσα στην εξάδα. Ναι, έχουμε, είμαστε ευχαριστημένοι, αλλά εγώ προσωπικά θα ήθελα η ομάδα να είναι λίγο πιο ψηλά.
0: Μπορούσε να γίνει αυτό, είχε τις δυνατότητες η ομάδα.
2: Εμείς αδικήσαμε τους εαυτούς μας όλοι, και οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές. Θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, τουλάχιστον να ήμασταν στα play-off του δεύτερου σε κατάταξη. Ίσως να βγαίναμε σαν δεύτερη καλύτερη, γιατί χάσαμε πολλά παιχνίδια, τα χάσαμε μόνοι μας, θα έλεγα. Και αυτό είχε να κάνει λίγο με την εμπειρία της ομάδος. Αλλά γενικά είχαμε καλή παρουσία, θα έλεγα,
0: στο πρωτάθλημα. Απόλλων και Πανθρωτικός πήρανε την άνοδο στην Super League 2. Ποια είναι η άποψή σου για τις δύο αυτές ομάδες?
2: Εντάξει, και οι δύο οι ομάδες θεωρώ ότι το αξίζανε, γιατί και επενδύσανε, και ιστορικές ομάδες. Είχαν όλα αυτά τα πράγματα που θέλει μια ομάδα, το να πάει να διεκδικήσει και να πάρει το πρωτάθλημα. Το αξίζαν και οι δύο ομάδες.
0: Μάλιστα. Ποιοτικά πώς είδες μάλλον το πρωτάθλημα στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία, και ανταγωνιστικά θα έλεγα?
2: Κοιτάξτε, γενικά η ποιότητα του πρωταθλήματος έχει πέσει πολύ. Γι' αυτό και αυτές οι δύο οι ομάδες, και που αναφέραμε, και ο Πανθρωτικός αλλά και ο Απόλλων Καλαμαριάς, είχε αυτούς τους παίχτες μέσα που είχαν την ποιότητα και την εμπειρία το να κάνουν το κάτι διαφορετικό. Οι υπόλοιπες ομάδες, όπως και η δικιά μας, θεωρώ ότι δεν είχαν την ποιότητα αυτή το να αντέξουν σε μια πίεση τέτοια, το να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Αλλά τώρα και με το μέτρο που γίνεται με τους μικρούς, νομίζω και αυτό είναι ένα σημάδι το οποίο είναι καλό. Θα έπρεπε να το κάνουν πιο μπροστά. Αλλά συγχρόνως πέφτει και η ποιότητα του πρωταθλήματος.
0: Μάλιστα. Τώρα, του χρόνου, την καινούργια περίοδο, όπως γνωρίζεις πολύ καλά, 10 όμιλοι των 12 ομάδων. Ναι. Μιλούσαμε τώρα για την ποιότητα για την οποία είπες ότι έχει πέσει. Από εδώ και πέρα τι γίνεται?
2: Από εδώ και πέρα θα πρέπει η κάθε ομάδα, εμείς είμαστε σε μια φάση η οποία είμαστε σε μια ευχάριστη θέση, θα έλεγα, γιατί από πίσω έχουμε τη δεύτερη ομάδα, που και αυτή βγήκε.
0: Ναι, αλήθεια, ναι, αλήθεια είναι.
2: Τα οποία πολλά παιδιά από αυτά τα είχαμε και στην μεγάλη ομάδα, και να κάνουν προπονήσεις, και κάποια παιδιά βγάλαν όλη τη χρονιά σχεδόν μαζί μας.
0: Αυτό είναι πολύ καλό και παρήγορο.
2: Οπότε από αυτά τα παιδιά θα ανεβούν τουλάχιστον 3-4 επάνω, και θα πρέπει να βρούμε και κάποια άλλα παιδιά που να έχουν λίγο παραπάνω ποιότητα από αυτούς, το να είμαστε καλά. Αλλά οι υπόλοιπες ομάδες, νομίζω ότι όλες οι ομάδες, από ό,τι συζητάω και εγώ, έχουν αυτό το θέμα, ψάχνονται.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι εύκολο.
0: Το έλεγα προηγουμένως, και το ρώτησα προηγουμένως, γιατί πλέον αλλάζουν και τα δεδομένα. Με 10 ομίλους των 12 ομάδων αλλάζουν και τα δεδομένα. Καταλαβαίνεις, έναν όμιλο με 12 ομάδες, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα.
2: Όχι μόνο, γιατί και πάλι οι ομάδες αυτές ήταν. Απλώς τώρα είναι με το μέτωδο αυτό εδώ, θα πρέπει τον οχτάριδον.
0: Ναι.
2: Νομίζω εκεί θα κάνουν την διαφορά, γιατί άμα κοιτάξετε και λίγο, θα δείτε ότι η διαφορά που έκανε ο Παθαρακικός...
0: Ήταν στα πιτσιρικάδες.
2: Βέβαια, ήρθε, πήρε από εμάς τον καλύτερο παίχτη που είχαμε μικρό εμείς. Δηλαδή θεωρώ ότι ο Σεβαστίδης ήταν ένας από τους καλύτερους μικρούς
0: της κατηγορίας.
2: Στο πρωτάθλημα.
0: Ναι, κατάλαβα. Ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι μικροί θα κάνουν τη διαφορά σε όλες σχεδόν τις ομάδες. Αν μια ομάδα δεν διαθέτει πιτσιρίκια καλά, πώς θα είναι, σαν να είναι μείον ένας παίκτης. Ενώ κάποιοι έχουν την ευχαίρεια να έχουν, ας πούμε, καλούς παίκτες. Όπως είπες τώρα, ο Σεβαστίδης πήγε εκεί στο Πατρανικό, έκανε τη διαφορά.
2: Βέβαια. Όπως και η Ξάνθη είχε τον Αποστολίδη, δηλαδή δεν είχε ομάδες. Αυτές που κάνουν, και η Καλαμαριά είχε δύο πολύ καλούς μικρούς.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, ναι.
2: Και είχαν τη δυνατότητα το να πληρώσουν,
0: ναι,
2: για να τους πάρουν αυτούς.
0: Καλά, αυτό είναι σημαντικό.
2: Οι άλλες οι ομάδες δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Και ναι, νομίζω ότι εκεί θα γίνει και διαφορά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, να σε αφήσουμε να απολαύσεις τον γιο σου εκεί στο τουρνουά στα Planet. Να σε ευχαριστήσουμε για την κουβέντα. Καλή συνέχεια να έχεις. Κάποια στιγμή θα πούμε πολύ περισσότερα πράγματα. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ. Γεια σας.

0: Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο Αμανατίδη, πολύπειρος, ακόμα και σε Β' Εθνική, στο Μακεδονικό, Γ' Εθνική σε αρκετές ομάδες, με αρκετές επιτυχίες. Έχει βαρύνουσα σημασία η άποψή του.
1: Πότε δεν θα σε μόνη.
0: Από ό,τι μας είπε, τι διαφορά θα την κάνει αυτό το μέτρο των μικρών. Όποιοι διαθέτουν καλούς μικρούς, θα έχουν μια διαφορά.

Να πούμε ότι και στο Πάει Κουγουμένη σας έχει εξελίξει. Είπαμε ότι θα λέμε και νέα από τους άλλους νομούς. Στο Πάει Κουγουμένη σας λοιπόν, όπου ήταν ο Θούλης ο Γιαμουρίδης, ο Ιερόθεος ο Γιαμουρίδης, τελείωσε η συνεργασία των δύο πλευρών. Αλλά εκεί ακούγεται ότι επί σειρά ετών ο πρόεδρος Στάθης Κετσετζίδης αποχωρεί οριστικά. Θα πρέπει λοιπόν κάτι να γίνει εκεί, να συστρατευθούν γύρω από την ομάδα του Πάικου, το ιστορικό σύλλογο. Δεν πιστεύω να φτάσουμε στα πρόθυρα να μην κατέβει η ομάδα. Συστήνομιζατε παγκόσμιες ημέρες, μόνο θα έχουμε παγκόσμια ημέρα κατσαρίδας, παγκόσμια ημέρα των λουλουδιών, των μπριζολών, κάθε επικραμμένος έχει και μια παγκόσμια ημέρα. Αύριο λοιπόν είναι παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Μπος, για εμείς δεν θα έχουμε παγκόσμια ημέρα. Εμείς οι ποδοσφαιρόφιλοι, πάμε να ανάψουμε ένα κεράκι αύριο για όλους τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου. Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου αύριο, 25 του Μάη του Σωτήριου έτους 2026.

Χθες στο γήπεδο της Επανομής γιορτάστηκαν τα 100 χρόνια του Συλλόγου, της αναγέννησης της Επανομής. Τεράστια η προσφορά προς την κοινωνία. Ένας αιώνας ιστορίας και προσφοράς. Παίξανε λοιπόν οι βετεράνοι της Επανομής με την ομάδα του 2004 που κατέκτησε εκεί το Πανευρωπαϊκό, τους θριαβευτές. Μια ποδοσφαιρική πραγματικά γιορτή. Το χάρηκαν όσοι βρέθηκαν στο γήπεδο. Στο γήπεδο της Επανομής. Τι μου λες εσύ τώρα? Τι γράφεις εδώ τώρα? Μα σκυλιά, γατιά. Ναι, το άκουσα φίλε μου, το άκουσα, ναι, τρελάθηκα. Κάμερα σε μένα, εδώ κύριε σκηνοθέτα. Κάμερα κεντρική σε μένα, ναι. Έχει τρελαθεί ο κόσμος, πάει, χάζεψε. Η κοινωνία τρελάθηκε, παιδιά. Δεν πάμε καλά. Υπάρχουν άνθρωποι λέει, που λένε, ακούγεται, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια τώρα, μπορεί να είναι και ψέματα, που θέλουν να κάνουν τα ζώα. Άλλος να κάνει τη γάτα, άλλος το σκυλί. Διατρελαθούμε. Είναι, ναι, θέλουν να ζουν σαν ζώα, ρε παιδί μου. Αντί να πηγαίνουν σε παθολόγο και καρδιολόγο, θέλουν να πηγαίνουν σε κτηνίατρο. Τώρα τελευταία κάπου το διάβασα, η αλήθεια είναι, αλλά δεν το πίστεψα. Λες, αλήθεια είναι? Δηλαδή περίμενε ρε φίλε, άμα είναι ένας παντρεμένος και θέλει να κάνει το σκυλί, τι θα κάνει? Θα πέφτει στο σπίτι μέσα στα τέσσερα και τον ταΐζει η γυναίκα, τον ταΐζει κάτω στο πάτωμα σαν σκυλί? Βράτε από εδώ, δεν τα πιστεύω αυτά, άντε φύγετε από εδώ. Ναι, αλήθεια είναι. Φίλος με λέει ότι ένας ήθελε να κάνει το ελάφι, λέει, και ζούσε μέσα στο δάσος σαν ελάφι και το κοπάνησε ένας κυνηγός. Άντε από εδώ ρε, δεν τα πιστεύω αυτά. Με τρελάνετε, θέλετε? Ούτε ασπιρίνη δεν πάω.

Καλά είχε τα Σαββατοκύριακα χωρίς παιχνίδια, ε. Χωρίς άγχος, χωρίς πίεση, μια χαρά. Χωρίς μπινελίκια, χωρίς σφυρίγματα, ούτε στην κερκίδα να φωνάζει ο άλλος «Τι σφυρίζεις ρε!» Ρε δεν ξέρει μπάλα αυτός. Βάλτε τους 5 γκολ, ρε δεν ξέρουν μπάλα αυτοί. Και άλλα τέτοια. Τι ωραίο που είναι το ποδόσφαιρο. Τι ακούει όμως άμα πάει κανείς στο γήπεδο. Τι ωραία. Αρκεί να είναι μέσα στα επιτρεπτά όρια. Χορέψτε παιδιά, χορέψτε. Άμα βγάλεις μια σειρά τραγουδιών Στάθη Νικολαίδη, είναι σαν να έκανες τεστ κοπόσεως για την καρδιά. Όχι φίλε, μην με ρωτάς για τον πρόεδρο που πήγε φυλακή, υποτιμωρήθηκε. Δεν χρειάζεται. Είναι άτυχες στιγμές. Απλά θα πρέπει να προσέχουμε. Γενικότερα το λέω.

Έλα. Γενική Συνέλευση και στην Ημαθία, η ΕΠΣΜΗ Αθέας, 6 Ιουλίου, στο Βεριόπολης, 7.30 ώρα. Γενική Συνέλευση, όπως έχουν γενικές συνελεύσεις όλες οι ενώσεις. 15 του Ιούνιου, η ΕΠΣΗ Μακεδονίας εδώ, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ο Λάζαρος Μωυσιάδης, προπονητής των ΑΣ Νεάπολης. Γιώργος Σαββόγλου παραμένει στην Ομόνοια Σύνδου. Γεια σου Γιώργο. Πού είσαι εκεί, στη Νέα Πέλα, στη Βίλα,

Ναι, ο Βασίλης ο Ράπτης χθες ήταν στα Τεφά. Πού ήταν εκεί που μάλλον που παίζαν τα Τεφά. Πήγε στο Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα. Δεν χορταίνει αυτός. Και σήμερα κάπου θα πάει. Απόγευμα σίγουρα. Μην είναι εκεί τώρα στο πρωί.

0: εδώ είμαστε.
1: Ο Γιάννης Σερέτης που ήταν στον Εθνικό Γιάννητσόν θα είναι ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ Δυτικού που υποβιβάστηκε από τη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Συνεχίζουν όμως κανονικότατα, γιατί κάτι ακούστηκανε ότι μπορεί να μην κατέβει. Παραμύθια της Χαλιμάς. Μια χαρά οι άνθρωποι συνεχίζουν με νέο προπονητή όπως είπαμε, τον Γιάννη Σερέτη.

0: Γεια σου Σταύρο Μαυρίδη. Τι θες Βοσκόπουλο πάλι?
1: Ποντιόπουλα.
0: Θα σε βάλω για ένα Βοσκόπουλο, έλα τώρα. Πάρε ένα Βοσκόπουλο να έχεις τώρα. Εμείς κάνουμε τα κέφια όλων. Αν και εσύ θέλεις, εδώ είμαστε.

Είπαμε, η δόξα νέος υδροχωρίου στη Γάμα Εθνική και αυτή. Και τα λέμε αυτά γιατί θα τις βρούνε αυτές τις ομάδες μπροστά τους, οι ομάδες της Θεσσαλονικής, στο καινούριο πρωτάθλημα της Δέλτα Εθνικής.

0: Ναι, ναι, ναι, είστε συντονισμένοι στον Flash 99,4. Μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Εννοείται ότι αποθηκεύεται στη μνήμη του ραδιοφώνου, του κινητού, στο αυτοκίνητο του 99,4. Και μένεις μέσα στο αυτοκίνητο, κλάτς. Ακούς υπέροχα πράγματα.
1: Και αναμνήσεις ένα σωρό.
0: Τι θα βρέξει το απόγευμα, μπα όχι. Αναμάζεψε τα ρούχα.
1: Ένα σωρό.
0: Θα δούμε, θα αποφασίσουμε ανάλογα με το φαγητό που έχει το μεσημέρι, το δείπνο. Θα αποφασίσουμε σε ποιο γήπεδο θα πάμε. Δεν ξέρω. Λίγο αργότερα θα σας πω τις τρεις επιλογές για να πάτε κι εσείς.

0: Ευχαριστώ για τα μηνύματα, παιδιά. Μπορεί να μην είναι εκατομμύρια, είναι όμως ζεστά, αγαπησιάρικα. Νομίζω ότι είστε καλύτεροι ακροατές.
1: Μ' αγαπούσες κι ας σ' αγαπώ.
0: Και θέλω κάθε Κυριακή να γίνεστε όλο και περισσότεροι.
1: Πάθος όπως τ' άλλα να περάσει.
0: Και να μιλάτε, να λέτε τι ακούν τα κυριακάτικα πρωινά τα αυτιά σας. Να μιλάτε σε φίλους, συγγενείς, γνωστούς, για να γινόμαστε όλο και περισσότεροι. Γιατί όσο περισσότεροι, τόσο δυνατότερη η φωνή μας. Και να ξέρετε ότι ετούτη εδώ η εκπομπή ακούγεται στα πέρατα της γης και της Ελλάδος και κυρίως στο κλεινό Νάστη, στα Σαδίνας.
1: Ανεπανάληπτος θα λες κι εσύ για μένα.
0: Παίρνουν σοβαρά υπόψη αυτά που λέμε, γιατί είναι τεκμηριωμένα οι όποιες προτάσεις μας βασικά. Γιατί έχουμε μάθει εμείς εδώ να μην κάνουμε μόνο κριτική, αλλά να κάνουμε και προτάσεις
1: θα μείνω στη ζωή,
0: οι οποίες ακούγονται. Τώρα από εκεί και πέρα, αν γίνουν και πράξη, δεν ξέρουμε, άλλοι αποφασίζουν.

0: Ο Σάββας Κοτσέρογλου θα είναι ο προπονητής, ο νέος προπονητής.
1: Σου δίνα μόνο τη χαρά.
0: Στο Μακεδονικό Λυτής. Πολύπειρος και αυτός πλέον. Μεγάλος ο Σάββας.
1: Όταν σε ήθελα,
0: πολλά χρόνια γι' αυτό σε πάγκους ομάδων. Τα ξέρει τα πράγματα
1: όταν
0: καλά.
1: Με ήθελες, με έβρισκες κοντά σου. Και όταν σε ήθελα.
0: Επίσης να πούμε ότι αύριο Δευτέρα 25 του Μάη στις 6 ώρα, από τις 6 μέχρι τις 9 θα γίνουν εκλογές στον Ιωάννη Παπάθη. Ιωαννίνων 60, η οδός. Να πάτε να ψηφίσετε όσοι είστε μέλη. Και άμα θέλετε να δηλώσετε και συμμετοχή, μπορείτε μέχρι σήμερα, μέχρι τις 1 η ώρα. Πέρασε, τέλος. Μέχρι τις 1 η ώρα ήταν οι συμμετοχές. Άρα να πάτε να συμμετέχετε, να ψηφίσετε. Μεγάλη προσπάθεια που γίνεται εκεί και από το δάσκαλο.
1: Θα μείνω.
0: Καμιά 19 χρόνια είναι νομίζω στην η ομάδα συμμετέχει στα πρωταθλήματα, έτσι. Μέσα από δυσκολίες, γήπεδα δεν υπάρχει.

0: όνειρά μου.
1: Τι σου παίζω, τι σου παίζω.
0: Να περάσει
1: ομορφιές
0: όπως η βραδιά μου.
1: Όμορφα πράγματα. Τώρα που καλοκαιριάζει, μας έρχεται και η διάθεση και ο ρομαντισμό.
0: Και θυμήθηκα για
1: πρέπει όλοι μας να οπλιστούμε με τέτοια συναισθήματα αγάπης, προσφοράς.
0: Μα δεν θυμήθηκα το χρόνο.
1: Έλα, έλα, έλα. Μην κλαις, παιδί μου, μην κλαις.
0: Ούτε τον ήχο της φωνής σου δεν θυμήθηκα.
1: Μετά από αρκετά χρόνια, 3-4, χώρισαν η Νίκη Ευκαρπίας με τον Γιάννη Καμπουρίδη, έναν εργατικό προπονητή που έχει και αρκετές επιτυχίες στο ενεργητικό του.

Έτσι είναι τα πράγματα όμως. Πότε μίλα, πότε φύλλα. Οι προπονητές είναι για να έρχονται, να φεύγουν. Η μοίρα των προπονητών, βλέπετε. Θα ακούσουμε πολλά αυτό το διάστημα. Θα παίξουν πολλά ονόματα. Ό,τι έχουμε θα το καταγράφουμε, θα το γράφουμε στο Full Ποδόσφαιρο. Γι' αυτό να διαβάζετε Full Ποδόσφαιρο καθημερινά, για να έχετε έγκυρη και έγκυρη ενημέρωση. Επίσης, αν σας πάρουν τηλέφωνο κατά τη διάρκεια της εβδομάδος και σε ρωτήσουν, ρε παιδί μου, τι ραδιόφωνο, ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ, αφού γυαλίσουν τα μάτια σου, λες μεγαλόφωνα Flash 99,4 ακούω. Ναι, γιατί είναι αλεπουδιάρδες, άλλα κι άλλα κάνουν, ναι. Οχ, οχ, οχ, τα καλά έρχονται. Είπαμε, παραμένει στη σύντο ο Γιώργος Σαββόγλου. Να είναι καλά, καλό παιδί ο Γιώργος Σαββόγλου.

0: Να επαναλάβω και πάλι, παιδιά, στους παράγοντες μάλλον απευθύνομαι, επειδή είμαι πολλά χρόνια στο χώρο. Άμα με βάλεις να οργώσω ένα χωράφι θα το κάνω άλλαν τάλλον. Τώρα στο εθνικό ποδόσφαιρο όμως το γνωρίζουμε, το ξέρουμε, ξέρουμε τι έγινε πριν, ξέρουμε το τι γίνεται τώρα, προβλέπουμε το τι να γίνει αύριο.
1: Πάλι να ακούσω τα βήματα.
0: Προτρέπουμε λοιπόν τους παράγοντες να είναι προσεκτικοί και στις επιλογές και στα λεφτά που ξοδεύουν, ειδικά άμα βγαίνουν με υδρότα, να ξοδεύουν αυτά που περισσεύουν
1: όπως και τότε
0: και όχι με μεγάλη ευκολία.
1: Και να

0: Δεν έχει λοιπόν πάτο κάτω το βαρέλι. Όσα για να ρίξουν μέσα θα πάνε άπατα. Θα έρθει κάποια στιγμή που θα το μετανιώσουν, θα είναι αργά. Θα ξοδεύονται αυτά που πρέπει. Όχι υπερβολές.
1: Καρτερό.
0: Και το ποδόσφαιρο δεν πρέπει να είναι. Στο ποδόσφαιρο μάλλον δεν πρέπει να είναι αυτός ο σκοπός. Η κατάκτηση τίτλων, κυπέλων, πρωταθλημάτων και όλα αυτά. Καλά είναι και αυτά. Πρέπει να υπάρχουν στόχοι. Αλλά δεν θα πρέπει να είναι αυτός ο σκοπός.
1: Σε ψάχνω στους άδειους δρόμους.
0: Το πληρώσανε πάρα πολύ αυτό ακριβά αρκετοί παράγοντες, αρκετοί άνθρωποι του ποδοσφαίρου που δεν το γνωρίζανε καλά, πάνω στον ενθουσιασμό τους, πάνω στην αγάπη τους για την ομάδα του χωριού τους, της γειτονιά τους. Κάνανε υπερβολές και μετά όχι μόνο απομακρυνθήκανε αλλά διαλύσανε και οι ομάδες τους. Παράγοντες είναι δυσέωρετοι πλέον. Θα πρέπει να τους προσέχουμε σαν κόρη οφθαλμού. Και κάνα αγαλματάκι στην είσοδο των χωριών, εκεί των συνοικιών, για τους παράγοντες καλό είναι. Μια χαρά είναι. Θα τους αναγνωρίζει την προσφορά. Εντάξει, τα λέμε κάθε υπερβολή είναι αυτά. Αλλά αντιλαμβάνεστε τι λέμε και τι εννοούμε, έτσι. Έξυπνα παιδιά, είστε έξυπνοι ακρότες. Είστε στον Flash 99,4, ακούτε αυθεντικά ρεστεχνικά πάντα με Στάθη Γεωργιάδη. Μια εκπομπή ποίημα. Μια εκπομπή που διδάσκει. Γι' αυτό σας λέω να κρατάτε σημειώσεις, μολύβι και χαρτί. Μια εκπομπή με μοριοδότηση. Όποιος έχει τα περισσότερα μόρια έρχεται στην παρέα μας. Οι υπόλοιποι πάνε αλλού.

0: Φίλε μου, να απολαμβάνετε τις στιγμές. Οι στιγμές γράφουν ιστορία. Να έχετε πάντα δίπλα σας ανθρώπους που θα τους κοιτάτε στα μάτια.
1: Δεν αξίζουν μαζί ουρανό.
0: Απομακρύνετε από δίπλα σας ανθρώπους τοξικούς.
1: Όλοι άντρες ποθούν στην καρδιά.
0: Απομακρυνθείτε από τοξικότητες. Πλέον είστε μεγάλα παιδιά.
1: Με μισούν, με μισούν, με μισούν.
0: Θα πρέπει κι εσείς να έρθετε στη σωστή πλευρά του ποταμού. Στην απέναντι όχθη αφήστε τους άλλους. Τους μίζερους. Αυτούς που ζηλεύουν.
1: Μα εγώ σε σένα καλή μου μπροστάω και τη...
0: Αυτούς που επιλέγουν τον εύκολο δρόμο, τον εύκολο πλουτισμό,
1: και τα λεφτά μου πετούσα,
0: τα πολλά κυβικά στο αυτοκίνητο.
1: Μα όλα αυτά μέχρι χτες.
0: Είναι μια ουτοπία όλα αυτά.
1: Όσα
0: η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική.
1: Για σου η κρίση δεν αξίζουν μαζί.
0: Θα πρέπει τα νέα τα παιδιά από μικρή ηλικία να μαθαίνουν
1: όλοι άντρες ποθούν,
0: ότι δεν θα τους χαριστεί τίποτα στη ζωή.
1: Επειδή μ' αγαπά,
0: ότι τίποτα δεν θα είναι εύκολο.
1: Με μισούν, με μισούν.
0: Ότι όλα θέλουν προσπάθεια, κόπο, υδρότα για να μπορέσεις να κατακτήσεις κάτι, να πετύχεις τους στόχους σου. Ναι, ναι, ναι. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Θέλει προσπάθεια καθημερινή, αγώνας καθημερινός. Όλα τα άλλα είναι φούμαρα. Παπαριές λαϊκά που σας λένε οι άλλοι.

0: Ναι, ανακοινώνονται. Η αλήθεια είναι μεταγραφές. Δεν ξέρω τώρα. Δεν έχουν υπογράψει. Αφού δεν κυκλοφορούνται Ελευθέρα και όλα τα υπόλοιπα. Απλά ανακοινώνονται. Τι να σου πω. Ναι, αλήθεια είναι ότι ο αγροτικός αστέρας συνεχώς ενισχύεται, ανανεώνει και έχει και άλλα πολλά από πίσω. Ποιες ομάδες είναι στην Α1? Τι να σε πω. Είναι ο Παύλος Μελάς, μπορεί να παίξει και στη Γάμα Εθνική, αλλά τώρα είναι στην Α1. Θερμαϊκός Θέρμης, Αγροτικός Αστέρας, ΑΕΒός μου, Νικόπολη, Νίκη Ευκαρπίας, ΑΟΚ Αγίου Αθανασίου, Κεραυνός Ωραιοκάστρου, Δόξα Ασύρου, Εθνικός Πηλέας, Φίνικας Τούμπας, Αναγέννηση Ρησίου, Νίκη Μεσημερίου. Μέχρι εδώ έχουμε 13. Από εκεί και πέρα, ο πρώτος και ο δεύτερος στο play-off θα κριθεί σήμερα το απόγευμα από τα 3 παιχνίδια που θα γίνουν. Και αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, αν δεν έρθει κάποια άλλη ομάδα, ξέρω εγώ, μπορεί να παρατήσει μια ομάδα από την Β' Αθήνη, ξέρω εγώ, τότε μπορεί να βγει και ο τρίτος στο play-off. Αλλά μπορεί και ο τέταρτος. Τι πάθαμε. Είπαμε, ανάλογα το πόσες ομάδες θα είναι στους 16 της Α1. Ρε, πώς περνάει ο χρόνος, ρε. Ασταμάτητος είναι. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα, με αυτά και με αυτά. Φτάσαμε στο τέλος. 3 ώρες περάσανε. 3 ώρες με τούτην εδώ την εκπομπή ποίημα. Πόσο τυχεροί μπορεί να είστε όλοι εσείς οι ακροατάρες μου. Ελπίζω να το απολαύσατε το ταξίδι, τη διαδρομή. Εμείς προσπαθούμε κάθε Κυριακή να γινόμαστε όλο και καλύτεροι, να προσθέτουμε και όχι να αφαιρούμε. Μαζί με εμάς και εσείς μας δίνετε δύναμη, κουράγιο να προχωράμε.
1: Να ξαναείμαστε μαζί πως αποφυλίεται και εγώ το ματιάκι.
0: Να αγαπάτε λοιπόν τα παιδιά.
1: Λες δεν γίνεται.
0: Να αγαπάτε τους ηλικιωμένους.
1: Με ένα μου φίλι καρδιά μου γίνεται.
0: Μακριά από τσιγάρα και περίεργες ουσίες. Όχι ζήλια, όχι μιζέρια. Βγάζει ρητίδες, σας πρίζουν τα μαλλιά. Καλάν τα μάγουλα. Να βλέπετε καμιά φορά το ποτήρι μισογεμάτο και όχι πάντα μισοάδιο. Να αναρωτιέστε καμιά φορά το τι μπορείτε να κάνετε εσείς για τούτην εδώ την κοινωνία. Για να μην τα περιμένετε όλα από τους άλλους. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαστε και σήμερα μαζί μου. Νιώθω υποχρέωση να κάνω πάντα το καλύτερο για εσάς. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή στις 11 η ώρα. Μέχρι τότε να είστε καλά, να περνάτε καλά. Και όπως λέμε κάθε Κυριακή, να σκέφτεστε και να ενεργείτε δυνατικά. Η Παναγιά μαζί σας. Καλή εβδομάδα. Γεια σας.
2: Η Automobility. Επίσημος διανομέας Τζίλι. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
3: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
6: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπυργίου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
7: Oh mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
8: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
9: One ticket, please. Κατσαρίδες, κουνούπια, ποντίκια, φίδια. Μην ανησυχείτε, η απολυμαντική Βαλτέκο είναι εδώ. Με πιστοποιημένες λύσεις για απεντομώσεις, απολυμάνσεις και μειοκτονίες σε όλο το νομό Θεσσαλονίκης και την κεντρική Μακεδονία. Βαλτέκο για καθαρό και ασφαλές περιβάλλον. Όλες οι εφαρμογές γίνονται υπό την επίβλεψη υπεύθυνου γεωπόνου. Ξενοφόντος 27, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-587-006.
10: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
3: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
2: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
4: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
5: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
7: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
8: 8 με 9 το πρωί
7: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Thank you.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
4: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
5: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
8: Μπάζα.
7: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
9: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
10: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
5: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
6: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
7: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
8: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 Νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
9: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
10: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένατη χρονιά γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band, Ταφ Λάθος, Hat Trick, Banda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Δέρθιελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
11: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Αγάπη μου! Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Oh, mamma mia! Μετά τη Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
7: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
8: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4. Με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
9: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Φλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
10: Φλάς 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Ισίτηρο, Ισίτηρο, Ισίτηρο, Αιδέ, Ισίτηρο, Αιδέ, Ισίτηρο, Ισίτηρο, Αιδέ, Ισίτηρο, Αιδέ, Ισίτηρο, Αιδέ, Ισίτηρο, Αιδέ, Ισίτηρο, Αιδέ, Ισίτηρο, Αιδέ, Ισίτηρο, Αιδέ, Ισίτηρο, Αιδέ, Ισίτηρο, Αιδέ, Ισίτηρο, Αιδέ, Ισίτηρο, Αιδέ, Ισίτηρο, Αιδέ, Ισίτηρο, Αιδέ, Ισίτηρο, Αιδέ, Ισίτηρο, Αιδέ, Ισίτηρο, Αιδέ, Ισίτηρο, Αιδέ, Ισίτηρο, Αιδέ, Ισίτηρο, Αιδέ, Ισίτηρο, Αιδέ, Ισίτηρο, Αιδέ, Ισίτηρο, Αιδέ, Ισίτηρο, Αιδέ, Ισίτηρο, Αιδέ, Ισίτηρο, Αιδέ,

Ισίτιρο, Ισίτιρο, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Αιδέ,

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Flash 99,4.
2: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Oh, Mamma Mia! Μετά τη Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
5: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
6: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
7: Και ραδιοφωνικά.
6: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
7: Συντονιστείτε.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο FES υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: μαζί. Η ώρα είναι 5:30.
1: Plus 99,4. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
7: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιος 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
8: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
9: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
8: 8 με 9 το πρωί
9: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
10: Η Φωνή της Υπαίθρου, μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Και πριν αρχίσουμε, μία σύντομη ερώτηση σε όλους. Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Βέβαια, αφού χρόνια τώρα...

στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανάκριβο στο λέω.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Plus 99,4.
2: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Oh, Mamma Mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
3: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
6: Και ραδιοφωνικά.
5: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Plus 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
6: Συντονιστείτε.
7: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
8: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
9: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Βόης, κάθε μέρα, 12 με 1, στον αέρα του Flash 99,4. Με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starre EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starre EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
4: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
5: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: κάποια δίπλα τρέχει.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Plus 99,4.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
7: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
8: Και ραδιοφωνικά.
7: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
8: Συντονιστείτε.
9: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με το Γιώργο Δίμπαλα.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

ένα αγρίο βλέμμα, ένα χύπα στο μάτι, στο μάτι, που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
4: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
5: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Plus 99,4.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Βόης κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Καζάλ, φύγαμε για πτήσει.
1: Αυτός ο καιρός κουβαλάει φωτιές του Αυγούστου, βροχές του Νοέμβρη. Αυτός ο σκληρός με έχει μάθει το επόμενο ραπ που θα χώσω μαντεύει. Αυτή η γειτονιά με κοιτάει στραβά, τους αληθινούς δεν χωνεύει. Κι αυτή η μουσική δεν χωράει τα βατζίδες κι ας έγινε το μπασοντέφι. Αυτή η κοινωνία δουλεύει σκληρά για να δίνει λεφτά στον αφέντη. Κι αυτός ο εργάτης πεθαίνει για να έχει ο πλούσιος καλά να ανέβει. Αυτή η κοινωνία βρωμάει, όσο το beat μου μιλάει. Πολίτης νεκρός περπατάει, σαν NPC χαιρετεί.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
7: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
8: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
9: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική. Γεμάτη πάθος.
10: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
5: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
6: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
7: 8 με 9 το πρωί,
6: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη. The number you have dialed is not available at present.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Plus 99,4.
2: Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

μπουκάλικα. Αλλάζουμε αμάξια να και μαμασίτα. Κάνω λεφτά, τα βάλω σε στίβα. Είμαστε πλούσιοι για πάντα μετά σωστά βήματα. Euro, δολάρια, ρούμπλι και λεκ. Κερνάνε καφέ όταν πάω στη Μονκλέρ. Κάνω business, όχι δεν κάνω ρεπ. Φριόλι,

0: Flash 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Η φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
4: Μες στα χαράματα.

να μου μιλάς για διακοπές και ακρογιάλια. Να είσαι εδώ κι ας μου γκρινιάζεις και ας μου κάνεις το δωμάτιο άνω κάτω. Να είσαι εδώ και ας κουρνιάζεις στον καναπέ μου όλη μέρα σαν το γάτο. Να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς όταν εγώ θα σε στριμώξω.

πέρα. Θέλω απλά να είσαι εδώ, γιατί δεν ξέρω πώς δουλεύει η έσπρες χέρα. Θέλω απλά να είσαι εδώ, να είναι η φατσούλα σου το πρώτο φως της μέρας. Θέλω απλά να είσαι εδώ, γιατί όταν λείπεις δεν μου φτάνει.

να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς, όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς όταν εγώ

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30. Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

εσένα, σε αυτούς που ξεπουλάν τα πατ. Ο νατιστός δρομέας δεν έχει ποτέ αβάτ. Παζάρια σκλάβων ή σκυτάλι έχει πάρει σάρκ. Κατά στα δύσκολη δεν βλέπεις χέρι ούτε σκάλ. Πόσες φορές να συγχωρέσω τα διαλάθη. Είναι στιγμές που δεν το σκέφτομαι και βλάπτη. Ζουνε στο ψέμα τους, το κάνανε ανάγκη. Πολλές φορές έχω γεμίσει το τασάκι.

Λένε τα φραγκά που τα βρήκες, τα βρήκες, τα βρήκες. Με ρωτάνε αν έχω σκύλες, αν έχω βίλες, αν κάνω business. Βγήκαμε από τα υπόγεια, υπόγεια, υπόγεια. Τώρα στις Gucci τα σαλόνια, Πάρισι για ψώνια.

Σε αγάπησα σημαίνει ήμουν παρόν. Ήμουνα εδώ, μέσα στην καραντίνα σου, μέσα στην πείνα σου, σ' ό,τι δοκίμαζες και στα ορεκτικά σου. Με αγάπησα σημαίνει σου να εκεί, μια Κυριακή, τη νύχτα της ξεφτύλας μου και της τσαντίλας μου, όταν μου έλεγες πως πήγαινες με άλλους.

0: σημαίνει να είμαστε μαζί. Να φύγουμε μαζί από αυτόν τον κόσμο. Μια ωραία μέρα, βροχερή, μια Κυριακή. Να πάμε βόλτα,
1: να πάμε βόλτα.
0: Και να μην γυρίσουμε ποτέ. Και για κανέναν.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.